30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Τόλης Βοσκόπουλος, πριν χαθεί το όνειρό μας.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Συνέχεια της εκπομπής μας, ένα ακόμη τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, «Είναι μεγάλος ο καημός».

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ακούτε λαϊκά τραγούδια. Δημήτρης Μητροπάνος, ο χιονάνθρωπος.

ταξίδευες. Γινόσου νύχτα λίγο λίγο, σου έλεγα χανόμαστε, χανόμαστε, δεν το καταλαβαίνεις. Και εσύ μου έλεγες, καλά, καλά,

0: στην καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεσμείς. Τι μου έλεγες?
1: Καλά, καλά.
0: Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες καλά, καλά.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββο είναι το Άπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East of Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: και η Έλενα Μίλιου σε μια τελευταία της επιτυχία «Ξαναζώ».
1: Σε θέλω μαζί μου, τον αντίστοιχο χτυπάς μια φωτιά στο κορμί.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ας ακούσουμε ακόμα μια τραγούδια από τον Γιάννη Πάριο. Παράνομα.

φωτιά και εσύ κλείσες τον πόνο να μη δω. Καραβγεί το δάκρυ σου και με έκανε κομμάτια. Κάτι σαν σώσε με, μη φεύγεις, σ' αγαπώ. Ρολιάζω μέσα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Να φύγω δύσκολο,

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Σταμάτη Γονίδη. Σταμάτης Γονίδης, πίστεψε με.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapos Prince και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association. Παλιά λαϊκά τραγούδια. Την εκπομπή επιμελή και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
0: Κοντονίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Γιάννης Πάριος. Την αγαπούσα παραδέχομαι.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπακιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, στο Τάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα.

0: ενώ συλλέγονται και στοιχεία από τα συντρίμμια. Τα κρίσιμα λεπτά λίγο πριν από την πτώση του Bell 206 αποτυπώνει νέο βίντεο ντοκουμέντο. Σε αυτό φαίνεται να ακολουθεί κανονική πορεία και να προσεγγίζει το υλικοδρόμιο. Ξαφνικά όμως χάνει απότομα ύψος και αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα γύρω από τον άξονα του. Η περιδίνηση διαρκεί για λίγα δευτερόλεπτα πριν το ελικόπτερο καταπέσει στο έδαφος και ακολουθήσει έκρηξη.
1: Είδαμε όλο το ελικόπτερο να κάνει στροφές γύρω από τον εαυτό του. Έγιναν όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Έγιναν δύο εκρήξεις. Νομίζω δύο εκρήξεις, τώρα δεν είμαι σίγουρη. Αρκετά δυνατές, είδαμε τη φωτιά.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελικόπτερο προσέγγιζε το ελικοδρόμιο από τα βόρεια, ακριβώς ευθεία. Ενώ σύμφωνα με τους ανέμους που έπνεαν εκείνη τη στιγμή, θα έπρεπε να ακολουθήσει μια τελείως διαφορετική πορεία. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι πιθανότατα ο χειριστής να είχε εντοπίσει κάποιο τεχνικό πρόβλημα και να ήθελε να συντομεύσει την προσγείωση.
0: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κατάθεση του υπευθύνου στο ελικοδρόμιο, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο και περίμενε την προσγείωση. Παραλληλα, κάτοικοι της περιοχής έχουν περιγράψει έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο.
3: Φτάνοντας δίπλα στο ελικοδρόμιο, το ελικόπτερο, ακούσαμε το θόρυβο που είχε αλλάξει. Δεν ήταν θόρυβος νορμάλ, δηλαδή, του ελικοπτέρου. Λέει ο άλλος που είμαστε εκεί παρέα, έπεσε το λιγότερο.
0: Ωστόσο, τα αίτια της εντρεβής δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί. Καθοριστικές αναμένεται να είναι οι έρευνες στα συντρίμμια του Bell 206, τα οποία παραμένουν στο σημείο της τραγωδίας.
2: Η ώρα είναι 10 και 10 και στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου κατέφθασαν εκ νέου οι εμπειρογνώμονες.
0: Τμήματα του ελικοπτέρου θα μεταφερθούν σε ασφαλή χώρο για περαιτέρω έλεγχο, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Παράλληλα, η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στο ενδεχόμενο να προηγήθηκε κάποιο ιατρικό περιστατικό. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, όλα τα στοιχεία θα τεθούν στη διάθεση των εισαγγελικών αρχών. Με αφορμή το δυστύχημα στη Σύφνο, όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νοιολόγιο θα υπόκεινται σε ελέγχους με εντολή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
4: Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι να συνταχθεί το πόρισμα. Ο Κωνσταντίνος Βουλγαράκης θα μας ενημερώσει για όλες τις νεότερες πληροφορίες, καθώς τα κλιμάκια των εμπειρογνωμών βρίσκονται εκεί για δεύτερο 24ωρο και συλλέγουν στοιχεία. Κωνσταντίνε, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Χρήστο. Πράγματι, λοιπόν, οι εμπειρογνώμονες παραμένουν στο νησί. Εχθές ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους. Θα ξεκινήσουν εκ νέου το πρωί, οπότε και πιθανότατα να μετακινηθούν τα συντρίμια του ελικοπτέρου σε πιο ασφαλές περιβάλλον και εκεί οι ειδικοί να συνεχίσουν τη διερεύνηση του δυστυχήματος. Το σημείο τώρα της συντριβής είναι αποκλεισμένο από ισχυρή αστυνομική δύναμη, ώστε να μην αλλοιωθούν τα στοιχεία που οι πραγματογνώμονες χρειάζονται για την έρευνά τους. Όσον αφορά τώρα την δικογραφία, αυτή έχει πάει στο τμήμα ανθρωποκτονιών, που είναι και υπεύθυνη για να έξουν όλο το βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να ρίξει φως στα αίτια του δυστυχήματος. Θα γίνει και συλλογή μαρτυριών. Η δικογραφία θα δοθεί στον εισαγγελέα μαζί με το πόρεσμα του ΕΟΔΑΣΑΜ. Όσον αφορά τώρα τις σωρούς, θα πρέπει να πούμε ότι θα μεταφερθούν σήμερα στην Αθήνα, όπου και βρίσκονται βεβαίως και οι συγγενείς τους προκειμένου να τους αναγνωρίσουν.
4: Αυτό που εξετάζεται, κυρίως Κωνσταντίνα, από τις αρχές είναι η πορεία του ελικοπτέρου. Τα τελευταία δευτερόλεπτα βλέπουμε και το σχετικό πλάνο. Είναι η στιγμή που πέφτει.
5: Η πτώση του ελικοπτέρου έγινε 20 μέτρα από το ελικοδρόμιο. Οι αρχές εξετάζουν και μαρτυρίες που κάνουν λόγο ότι η πτήση ήταν αρκετά χαμηλή, μάλιστα ασυνήθιστα χαμηλή από αυτό που προβλέπεται. Προερχόταν από τα βόρεια με προορισμό το ελικοδρόμιο, ενώ κανονικά έπρεπε να κινείται προς τα ανατολικά και να προσεγγίσει από τα νότια το ελικοδρόμιο, σύμφωνα βέβαια με τις ανεμολογικές συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη τη στιγμή. Αντιθέτως, κατευθύνθηκε απευθείας προς το ελικοδρόμιο, πιθανότατα ο χειριστής να αντιλήφθηκε κάποιο τεχνικό πρόβλημα και ήθελε να προσγειώσει γρήγορα το ελικόπτερο. Άλλωστε και μετά την ανακοίνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, όπου σύμφωνα με τα προκατακτικά ευρήματα όλα συγκλίνουν σε τεχνική βλάβη στο ουραίο πτερύγιο. Η συνολική εικόνα που θα έχουν οι πραγματογνώμονες θα ενώσουν το παζλ όλων των κομματιών που μέχρι αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό διερεύνηση.
4: Μια τραγωδία λοιπόν με τρεις νεκρούς. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Τώρα με ειδικές δράσεις και εκτεταμένους ψεκασμούς προχωράει η περιφέρεια Αττικής με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων του Δυτικού Νείλου που έχουν προκαλέσει ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα. Ο υπερπληθυσμός κουνουπιών που ταλαιπωρούν τους πολίτες και εγκυμένουν κινδύνους για τη δημόσια υγεία έχει σημάνει καμπανάκι στις υγειονομικές αρχές. Μάλιστα φέτος οι εναέριοι και επίγειοι ψεκασμοί αυξήθηκαν κατά 30%. Το Earth News κατέγραψε τη διαδικασία στην Αρτέμιδα.
6: Στο κόκκινο η Αττική με κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου να έχουν καταγραφεί σε 34 συνολικά δήμους. Στην Αρτέμιδα, περιοχή με αυξημένα κρούσματα, κλιμάκια της περιφέρειας πραγματοποίησαν το πρωί εντατικούς ψεκασμούς για την εξολόθρευση του κουνουπιού Κούλεξ, κύριου φορέα μετάδοσης του ιού.
7: Ο Δήμος της Πάντων Αρτέμιδας είναι ένας από τους τρεις δήμους που έχουμε τα περισσότερα κρούσματα καταγράψει κατά 2026.
6: Τα κλιμάκια κάνουν ψεκασμούς πόρτα-πόρτα σε νοικοκυριά που μπορεί να έχουν πιθανές εστίες, φρεάτια και σημεία με λιμνάζοντα νερά. Μέχρι στιγμής έχουν ελεγχθεί πάνω από 6.000 σημεία εστίες στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας.
7: Ο γεωπόνος μας που είδατε εδώ πέρα που είναι της ομάδας ερευνά το περιβάλλον, αν έχει στάσιμα νερά, λιμνάζοντα, πιατάκια από γλάστρες, λάστιχα από αυτοκίνητα ή οτιδήποτε άλλα παιχνίδια, οτιδήποτε κουβαδάκια, τα πάντα μπορεί να κρατάνε έστω και λίγο νερό, να μην υπάρχει καμία αιστεία ενεργή.
6: Η γεωγραφική διασπορά του ιού είναι πλέον εκτεταμένη. Με τα μέχρι στιγμής επίσημα στοιχεία, κρούσματα έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε 51 δήμους σε όλη τη χώρα. Οι περιφέρειες που έχουν επηρεαστεί σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ είναι η Αττική, η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία, η Πελοπόννησος και η Στερεά Ελλάδα. Ειδικότερα στην Αττική, οι περιοχές που είναι στο κόκκινο με τα περισσότερα καταγεγραμμένα κρούσματα είναι οι Δήμοι Σπάτων Αρτέμιδας, Μαρκόπουλου Μεσογέας, Αγίας Παρασκευής, Παλίνης, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ακόμα ως υψηλού κινδύνου για εμφάνιση κρουσμάτων τους Δήμους Κηφισιάς, Ηρακλείου, Φιλοθέης Ψυχικού, Μεταμόρφωσης, Καλυθέας, Νέας Μύρνης, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας και Δάφνης Ημιτού.
8: Όταν δούμε τον συνάνθρωπό μας να ξεκινάει μια σύγχυση, μια ζάλη, ένα λίθαργο, κατευθείαν σημαίνει πρέπει να πάει στο νοσοκομείο να γίνουν εξετάσεις, διότι μπαίνει στο 1% που κάνεις προεπιπλοκές μηνυκοεγκεφαλίτιδα.
6: Πέρα από τους ψεκασμούς που θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες από τα αρμόδια κλιμάκια, οι ειδικοί τονίζουν την αξία των μέτρων ατομικής υγιεινής, δηλαδή χρήση εντομοαποθητικών, απομάκρυνση νερών που λιμνάζουν και όσοι βρίσκονται σε περιοχές με αυξημένη μετάδοση να φορούν μπλούζες με μακριά μανίκια και παντελόνια τις βραδινές ώρες, ώστε να μην μένουν ακάλυπτα σημεία του σώματος.
4: Νέες πιέσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων με φόντο την αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από τις εξαγωγές μέσω των στενών του ορμούς. Νέα άνοδος και για το φυσικό αέριο, καθώς βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2023. Στον αντίποδα, σημαντική μείωση παρουσίασε ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα, ο οποίος σημείωσε τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Οι τιμές των καυσίμων παίρνουν ξανά την ανιούσα, με την αμόλυβδη να ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο σε 32 νομούς της χώρας, ενώ το πετρέλαιο κίνησης σε 28.
10: Έχω καιρό να το γεμίσω. Συνήθως βάζω ένα εβδομάδα. Κάπου εκεί στα 20 ευρώ, 40 ευρώ μάξου.
9: Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και τη Λευκάδα, με την αμόλυβδη από 2,11 έως και 2,25 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ από 2,09 έως 2,24 ευρώ το λίτρο. Σε πανελλαδικό επίπεδο, η μέση τιμή διαμορφώνεται λίγο πιο πάνω από τα 2 ευρώ, τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης. Από τις 19 Ιουλίου, η αμόλυβδη είχε ακριβήνει κατά 3,3 λεπτά το λίτρο.
11: Κάθε πρατήριο που εφοδιάζεται, όταν πάρει καύσιμα, αλλάζει και τις τιμές του. Εάν δεν είχαμε την επιδότηση των 15 λεπτών, το πετρέλαιο στα μεγάλα αστικά κέντρα θα ξεπέρναγε το 2 ευρώ και 15 λεπτά.
9: Για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, η διεθνής τιμή του πετρελαίου κινείται νοδικά και αγγίζει τα 92 δολάρια το βαρέλι από 83 δολάρια στις αρχές του μήνα.
12: Αυτές είναι οι πολιτικές, οι διεθνείς συγκυρίες. Τι να κάνουμε, εμείς θα τα υποστούμε.
9: Αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα παρουσίασε η Ελλάδα τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη Eurostat, σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε στο μείον 0,4% και σε μηνιαία βάση στο μείον 2,3%, που είναι και η μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης.
13: Σε ένα δύσκολο και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, με δύο πολέμους στην ευρύτερη περιοχή και υψηλές τιμές στο πετρέλαιο και τα καύσιμα, η επίμονη προσπάθεια για τον έλεγχο των τιμών φέρνει αποτελέσματα.
9: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της αγοράς για μειώσεις τιμών από τα τέλη Αυγούστου σε βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού, όπως προβλέπει συμφωνία με το Υπουργείο Ανάπτυξης.
4: Περισσότεροι από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν από κατολίσθηση σε παράνομο χρυσορυχείο της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. Αγνώστος παραμένει ο αριθμός των αγνοωμένων. Μεταλλορύχοι και κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν να βρουν επιζώντες κάτω από τόνους λάσπης, σκάβοντας ακόμα και με γυμνά χέρια. Η φωνική κατολίσθηση σημειώθηκε στο αυτοσχέδιο ρυχείο της Ζαμπογιέ, κοντά στα σύνορα με το Καμερούν. Φέρεται να προκλήθηκε όταν κατέρευσαν σύραγγες στις οποίες εργάζονταν μεταλλορύχοι. Η παράνομη εξόρυξη χρυσού είναι διαδεδομένη στην περιοχή και συνήθως γίνεται χωρίς επαρκή μέτρα ασφαλείας.
14: You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements. Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844. Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station. WXYB 1520 AM.
15: Είναι στην κυριολεξία, τσιμεντωμένη.
16: Το θέμα είναι να μην πιάνω το γυαλό. Ο καθένας να μπορεί να βάλει την ομπρέλα που θέλει.
15: Οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι οι περισσότερες από αυτές είναι από ξένους τουρίστες που κάνουν διακοπές στην περιοχή.
17: Είναι υπέρ αυτό που έκανε ο Δήμος. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
18: Είχε πολλές ομπρέλες στο.
17: Όχι πολλές ιδιαίτερα, οι ξένοι όλοι. 100 μαζέψαν, περίπου όλοι σχεδόν ήταν ξένοι. Γιατί τις ελληνικές τις μαζέψαν πέρυσι και δεν τις βάλαμε φέτος.
19: Πέρυσι μας τις πήραν όλες.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Πού είσαι καημένε Περικλή,

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα

0: Yesus, I'm Dr. Maria de Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Και τα χτυποκάρδια του 60. Τα κακά κορίτσια μας τραγουδούν το τραγούδι Ρίκο Ρίκο Ρίκοκο. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε Φωνή των Ελληνών.

0: και η Έλενα Μίλιου σε μια τελευταία.
1: Ένα τεράστιο πανό με τα ονόματα παιδιών που αυτοκτόνησαν.
2: Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, στο Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford.
3: Ας ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο. Παράνομα.
4: Στην πόρτα στάθηκα, σε κοίταξα στα μάτια και σε κλείσες τον πόνο να μη δω. Κραυγή το δάκρυ σου και με έκανε κομμάτια. Κάτι σαν σώσε με, μη φεύγεις, σ' αγαπώ. Ουρλιάζω μέσα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Να φύγω δύσκολο, να μείνω δεν μπορώ. Εγώ που έλεγα για σένα θα πεθάνω.

0: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Εγκράτος που επιμένει και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Όλα τα σφάλματά σου από το Στέλιο Ρόκο.
1: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
0: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδειούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleveland Largo Road, Unit 1, στο Cleveland. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleveland Largo Road, στο Cleveland. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα τραγούδια. Τα παράξενα σου μάτια. Ένα τραγούδι από την Χριστίνα Φαρμάκη.

0: Ακούτε τη φωνή των ενός.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την εμπιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Θα ακούσουμε τώρα την Αλέξια στο τραγούδι «Άσπρο Μαύρο».

Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά μπόδια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε με ένα κομμάτι μουσική από το...
0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδα. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, ένα ακόμη τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη. Είναι μεγάλος ο καημός.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Σταμάτη Γονίδη. Σταμάτης Γονίδης, πίστεψε με.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: συνομιλίας κάποια στιγμή, υποστηρίζοντας ότι...
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs.
2: Άννα Λύση, ο τελευταίος σταθμός.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββα είναι το Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

θα πέρασε λίγη ώρα με διάφορα χορευτικά τραγούδια από τον Φίλιππα Νικολάου. Μάτια σαν και τα δικά σου. Θα πάρω να βρω τον Μαουκά. Παρενάκι και πολλά.

0: προσπάθεια να φτάσει σε
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Θα ακούσουμε τώρα τον Βαγγέλη Περπινιάδη σε μια παλιά του επιτυχία.
3: Για μας, Κασόν, φέρε πιάτα.
4: Αμέσως.
1: Φέρε άλλα τόσα πιάτα. Βαγγέλης Περπινιάδης.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India, Rockville.

0: Dr. Maria Melurgas would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουν Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια, μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γρολιμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Ήταν κι αυτό μια ατυχία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου.

0: η πρώτη μέρα μας, η πρώτη ώρα μου.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στον Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κοντονιέρ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τολμησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable.

0: Electric 727-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίμη Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: ανταγωνιστικό και πληθωρισμό είναι μερικά από τα προβλήματα που θα λύσουμε.
1: Ο
0: δείκτης
1: της ορθοκλέωσης σήμερα μικρή άνθρωση.
0: Είναι κατά το μεγάλο το μέλλον.

ήχο. Χτίσαμε όπως με μπετόν. Φυλακίσουμε την άμυρη ζωή μας. Δώσαμε πιο ανασφαλείς. Βάλαμε πόρτες ασφαλείς. Κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Τα καταφέραμε. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό. Κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δειλή που τη φοβάται τη ζωή.

Είναι τα λόγια μας πολλά, μα δεν κοιτάζουμε ψηλά. Γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας εαυτό. Τότε δεν ξέρουμε στα αλήθεια τι αξίζει.

Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγελών. This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 1520 in India Rockbridge.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapas Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Κομική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lulur Vaz. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Μερικά από τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε. Αν δεν ξέρει τι αρθογράφηση είναι, είσαι σίγουρο.

έχουν. Χτίσαμε όμως με μπετόν να φυλακίσουμε την άμυρη ζωή μας. Μέσα με πιο ανασφαλής, βάλαμε πόρτες ασφαλής. Κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Τα καταφέραμε. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό. Κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, με στην

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

Jimmy Aki's Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza. 2194 Main Street, Ισοντανίδο. Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rapids. Πάνος Γαβαλάς, όνειρο δεμένο. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την Μιόλουση Θήκες στη Φλόριδα και μέσω του ίντερνετ τώρα στο www.wpso.com.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Όμορφη πόλη, Μαρινέλα. Ένα παλιό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Φύσα βοριά, φύσα νοτιά. Από τον Θεόδωρο Ρουμπάνη.

Γρηγόρης Μπηδικότσης. Στο Λαύριο γίνεται χορός. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

Γρηγόρης Μπηδικός. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Σταμάτης Γονίδης. Χελιδόνι, πού με πας?

Κώστας Χατζής, μια Παναγιά. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πόλη πάνω, σβήσε το φως να κοιμηθούμε. Μια μουσική επιτυχία του Παπαϊωάννου.

Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μείνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Δική μου σχολείο, σε βλέπα στα μάτια.

Πέτρος Αναγνωστάκης. Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου.

0: Και στη συνέχεια η Κέτι Κομματά μας τραγουδάει το τραγούδι «Μια αγάπη για το καλοκαίρι».
1: Μια αγάπη για το καλοκαίρι θα είμαι κι εγώ.
0: Και στη συνέχεια η Κέτι Κομματά μας τραγουδάει το τραγούδι «Μια αγάπη για το καλοκαίρι».

Δίκη Μοσχολιού. Συνεφιές. Λίτσα Διαμάντη. Συνεφιές.

Ένα τραγούδι τώρα από τον Μάνο Χατζηδάκη, τραγουδά ο Στέλιος Καζατζίδης, «Κουρασμένο παλικάρι».

0: ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αθηνών. This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Πάμε για ύπνο, Κατερίνα. Μια παλιά λαϊκά επιτυχία.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Και συνεχίζουμε τραγούδι Μίνα μου. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

σε παρακαλώ. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συγχρονικές ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Ελληνών συνεχίζουμε με τραγούδια που αγαπήσατε. Λαϊκά παλιά τραγούδια.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Πήγε πήγε, Στράτου Ιωνυσίου και την Κρέη σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Λίτσα Διαμάτι, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ημιόλουστη και ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα μέσα, στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com.

Στα μάτια της Κόμωτας βρέχει ο Θεός. Από την ημιόλουστική ζεστή Φλόριντα ακούτε φωνή των Ινώνων, στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ινώνων.

Δήμητρα Γαλάνη. Τα γαλάζια σου γράμματα.

διαλεχτή μουσική και τραγούδια. This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwaves. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Μανώλη Αγγελόπουλο.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το τραγούδι «Πριν χαθεί το όνειρό μας». Τόλης Βοσκόπουλος.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείσε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Μάκης Χριστόδουλοπουλος, το προσκλητήριο.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Η Φωνή των Ελλήνων πάντα σας παρουσιάζει το γνήσιο ελληνικό τραγούδι.

Χωρίσαμε ένα δειλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.

απόψε. Να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

τον πρώτο ρόλο κάποτε. Πήγε στα όνειρά μου πιο πάνω και από μένα σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτύ...

Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέ. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lulu Vaz. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Στέλιος Κωνσταντίνος. Άλκες τη πρωτοψάλτη, σ' αγαπώ.

και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taupo Springs.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομινός.
0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κομικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Στα μάτια Σκόκοτας, όνειρο απατηλό. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ

στον άλλο κόσμο που θα πας. Κοίτα μη γίνει σύννεφος, κοίτα μη γίνει σύννεφος.

0: Σαϊτόπουλο. Της ερημιάς κεράκι.
1: Συνεχίζουμε με Νίκο Γκουναρή. Τέτοια αγάπη.

0: Σώτος Παναγόπουλος.
1: Και για μια στιγμή

0: και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει.
1: Βασίλης Καράς, φαινόμενο.

ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Jimmy Aki's Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σοβλάκια, subs, wings, spaghetti με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362.

0: Κομική κομμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας

0: Galaxy Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
3: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti and meatballs. Ελληνικές πατάτες. Eggplants, parmesan. Hamburgers, ελληνικές σαλάτες. Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ελεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
4: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μίλης Μονίτε εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββενιο Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερις και παιδικές καρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι $10,000 cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Taos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Kondos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα.

0: ένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 με τα μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, πίσω Κλίγορ.
2: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική.
4: Condos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος.
5: σερβίροντας την εγνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. 30.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη.
1: This is WPSO 1500 in New Pokrytse and WXYB 1520 in India Rockbridge.
0: Το πετρέλαιο πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ στα ελληνικά πρατήρια. Παράταση της επιδότησης στα καύσιμα μελετά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ανησυχία για τα αυξημένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική. Τι δείχνουν τα στοιχεία και τι λένε οι επιστήμονες. Έρχεται δεκαήμερος καύσωνας από σήμερα στη χώρα με 40. Αναλυτική πρόγνωση. Επιστρέφουν στη Βρετανία μόνιμα ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκαν Μάρκλ μαζί με τα παιδιά τους. Προηγήθηκε η επίσκεψή τους και οι συναντήσεις με τον βασιλιά Καρόλο. Στην υλοποίηση του σχεδίου για τα θαλάσσια πάρκα, το χώρο ταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο προχωράει η Αθήνα. Παράλληλα, η ελληνική διπλωματία θα διεθνοποιήσει σε όλα τα φόρα και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις παράνομες και προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας που ανακήρυξε τα δικά της θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν απειλείται και από κανέναν, διαμηνύει η κυβέρνηση.
2: Η Αθήνα προχωρά με αποφασιστικότητα και προσιλωμένη στην διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμηνύοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.
3: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάνουμε βάση διεθνούς δικαίου εντός αγγελικής ζώνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα. Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
2: Μετά τις προκλητικές της ενέργειες, η Άγκυρα με τα 2 προεδρικά διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο προχώρησε σε μία νέα κίνηση αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και με αφορμή τον ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επανέφερε την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Σντούκε Τσελί, επισημαίνει ότι αυτοί και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα Αιγαίου. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι ανακοινώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας.
4: Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο ανακοίνωσε σήμερα η Ελλάδα και το οποίο καλύπτει και το Αιγαίο Πέλαγος, δεν θα επιφέρει καμία έννομη συνέπεια για την Τουρκία, όπως ισχύει και με άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες της Ελλάδας, στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, τον οποίο η κυριαρχία δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων.
5: Εμείς πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα υποστηρίζουμε στεναρά τα εθνικά μας συμφέροντα, πάνω απ' όλους η πατρίδα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά και δεν απειλείται από κανέναν. Λοιπόν,
2: σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθήνα, πέραν των διαφημάτων, θα προχωρήσει και σε ενημέρωση των διεθνών οργανισμών, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και χωρών της ευρύτερης περιοχής για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας.
0: Η Αθήνα ακολουθεί τον δικό της σχεδιασμό, Κατερίνα Φρύσα. Ταυτόχρονα θα διεθνοποιήσει τις νέες προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας, ωστόσο κρατά ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τους γείτονες.
6: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω καταρχήν ότι η θέση της Ελλάδας είναι ότι δεν ετεροκαθορίζεται από άλλη χώρα ή από τα συμφέροντα άλλης χώρας. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρες και σαφείς οι κόκκινες γραμμές της στα εθνικά θέματα και βεβαίως με αυτή την αρχή προχωρά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Απαντώντας η Αθήνα στις προκλήσεις, τις επαναλαμβανόμενες προκλήσεις της Τουρκίας τα τελευταία 24 ώρα, υπενθυμίζει ότι η ανακοίνωσή της για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη η ενέργεια αυτή, ενώ επισημαίνεται ότι θα προχωρήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στις κατάλληλες διπλωματικές ενέργειες, όπως βάση του διεθνούς δικαίου και της προστασίας δικαίου της θάλασσας, ενώ υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα σέβεται απόλυτα τις σχέσεις καλής γειτονίας.
0: Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Διαρκής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι στοχευμένα, Γεωργία Σκιτζή, και κοστολογημένα.
7: Ναι, και εντείνονται στις σκέψεις, όπως ακριβώς είπες, Χρήστα, τόσο στο οικονομικό όσο και στο κυβερνητικό επιτελείο, προκειμένου να φτάσουν στην τελική οριστικοποίηση του πακέτου της ΔΕΘ, όπου θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, και σύμφωνα με τις προφορίες που έχουμε, αναμένεται να έχει σχεδιαστεί ένας οδικός χάρτης για την επόμενη τετραετία, με το πρόγραμμα της κυβέρνησης ωστόσο να έχει ορίζοντα, όπως έχει επαναλάβει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, την Ελλάδα του 2030. Αναμένονται σε αυτό στοχευμένες φορολαφρύνσεις, ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, αλλά βεβαίως και μεγάλες δομικές μεταρρυθμίσεις. Να πούμε ότι το σκεπτικό και ο πυρήνας του συγκεκριμένου πακέτου αυτού των εξαγγελιών της κυβέρνησης στηρίζεται επί της ουσίας, Χρήσα, στην στρατηγική, κυβερνητική στρατηγική, όπως έχει ακολουθηθεί όλα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή σε τι? Στο να υπάρχει αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Οι εξαγγελίες που θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό θα είναι απολύτως κοστολογημένες, αλλά και μέτρα, τα μέτρα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και επί της ουσίας θα δούμε να επιστρέφεται το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες. Στις προτεραιότητες, η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο και την αύξηση των επενδύσεων, η ελάφρυνση, όπως σας είπα, από τα φορολογικά βάρη, ενώ επί της ουσίας αυτό που μελετάται ενδελεχώς είναι κάποιες κοινωνικές ομάδες που είτε έχουν αδικηθεί είτε θα πρέπει, όπως έχει μελετηθεί, να ενισχυθούν περισσότερο. Θα το ακούσουμε αυτό να γίνεται, μεταξύ άλλων οι αγρότες, οι συνταξιούχοι και βεβαίως πάντα οι κοινωνικά ευάλωτοι, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος ζωής. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι ήδη έχει οριστικοποιηθεί ότι το επόμενο το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από τη μικρή αυτή ανάπαυλα των διακοπών, θα γίνει την προσεχή Δευτέρα στις 24 του μηνός, ενώ ο Πρωθυπουργός αναμένεται να περιοδεύσει στην Θεσσαλονίκη στις 27 Αυγούστου, οπότε και θα έχει την καθιερωμένη συνάντησή του με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας.
0: Γεωργία Σκιτζή, ευχαριστούμε. Το πετρέλαιο, κυρίες και κύριοι, έφτασε τα 94 δολάρια το βαρέλι, με τη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή να κρατά τις αγορές σε συναγερμό. Κάθε επιβάρυνση στη διεθνή τιμή περνά αργά ή γρήγορα και στην Αγγλία, Έμιλη Γιανακοπούλου, με την αμόλυβδη και τον ντίζελ να κινούνται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο σε μέσα επίπεδα.
8: Έτσι είναι, Χρήσα. Δυστυχώς, η εικόνα στη διεθνή και την εγχώρια αγορά ενέργειας δεν είναι τόσο καλή. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων, η τιμή του ντίζελ ξεπέρασε την αμόλυβδη. Το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,012 ευρώ, ενώ η αμόλυβδη στο 2,011 ευρώ. Σε περισσότερους από 30 νομούς της χώρας, η τιμή στα καύσιμα έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Στην κορυφή βρίσκονται οι νησιωτικές περιοχές, όπως είναι και η Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Επίσης, χρήσα να πούμε ότι σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, σε απομακρυσμένα πρατήρια στις Κυκλάδες, η τιμή έχει ξεπεράσει τα 2,40 ευρώ το λίτρο, κυρίως λόγω του κόστους μεταφοράς και του κόστους λειτουργίας. Τώρα, στη χοντρική αγορά η εικόνα δεν αναμένεται να βελτιωθεί άμεσα. Τα δηληστήρια αναμένουν νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες. Η δηληστηριακή τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ σήμερα είναι στα 1,47 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και στα 1,81 ευρώ με ΦΠΑ. Τώρα, οι εξελίξεις στο περσικό κόλπο αποτυπώνονται στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Το Brent καταγράφει υψηλό 3 εβδομάδων, έχει ξεπεράσει αυτή τη στιγμή τα 94 δολάρια το βαρέλι, ενώ εντείνονται και ανησυχίες για την προσφορά του πετρελαίου, ασκώντας περί οδικές πιέσεις. Τέλος, χρήσα να προσθέσουμε ότι με στόχο τη συγκράτηση των τιμών, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Open, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων, την επιδότηση δηλαδή του ντίζελ 10 λεπτών, και να θυμίσουμε ότι μέχρι τέλη Αυγούστου ισχύει και η συμφωνία με τα δηληστήρια, 5 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη.
0: Να ακούσουμε τον Υπουργό για το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στα καύσιμα, ο Τάκης Θεοδωρικάκος.
9: Αυτή η αβεβαιότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί κρατάει πάρα πολύ ψηλά τις τιμές των καυσίμων, τις τιμές του πετρελαίου. Πιθανότατα θα χρειαστεί και εδώ να παρατείνουμε μέτρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ντίζελ χρηματοδοτείται από τα ίδια τα διελιστήρια με 5 cents
10: και
9: από την κυβέρνηση cents. με 10.
0: Νέα φορολογικά κίνητρα εξετάζει η κυβέρνηση στη μάχη του στεγαστικού, θέλοντας να βάλει περισσότερα κλειστά σπίτια στην αγορά και φρένο στην πίεση των ενοικίων. Στο τραπέζι βρίσκονται φοροαπαλλαγές για ιδιοκτήτες που επιλέγουν τη μακροχρόνια μίσθωση, κίνητρα για ανακαινήσεις αλλά και παρεμβάσεις στις νέες οικοδομές, Άκη Αθανασόπουλε, με μείωση του ΦΠΑ.
10: Ξεκινάω από το τελευταίο, γιατί είναι, αν θέλεις, το πιο καινούριο από όλα τα μέτρα που έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη βεντάλια με παρεμβάσεις που είτε ήδη εφαρμόζονται, είτε πρόκειται να εφαρμοστούν το επόμενο διάστημα, με στόχο, όπως είπες και εσύ, την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, δηλαδή περισσότερα ακίνητα στην αγορά. Και αυτό πώς μπορεί να γίνει? Ένας από τους τρόπους που ήδη το κάνουν Γαλλία και Πορτογαλία, άρα μπορεί η χώρα μας να αντιγράψει εν μέρη αυτό που εφαρμόζουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι να μειωθεί ο ΦΠΑ στα ακίνητα που ξεκινάνε να χτίζονται τώρα, δηλαδή στις νέες οικοδομές. Ο ΦΠΑ, ο οποίος θυμίζω ότι είναι στο 24%, και αν ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Γαλλίας και της Πορτογαλίας, μπορεί η χώρα μας να τον ρίξει στο 6% ή έστω και στο 10%.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη μείωση αυτή.
10: Είναι πολύ μεγάλη μείωση, και αν εφαρμοστεί θα ρίξει αρκετά σημαντικά, θα ρίξει αισθητά τις τιμές των νεόδημητων ακινήτων. Βέβαια, με μια προϋπόθεση, αυτό τουλάχιστον λέει το σενάριο, ότι τα ακίνητα τα οποία θα χτιστούν με χαμηλότερο ΦΠΑ, αν τελικά περάσει αυτή η πρόταση, θα είναι ακίνητα τα οποία θα δοθούν κατευθείαν για μακροχρόνια μίσθωση, όχι για βραχυχρόνια, για καμία άλλη αξιοποίηση. Διαφορετικά το φορολογικό κίνητρο δεν θα ισχύει. Επίσης υπάρχει και μια δεύτερη σκέψη, η οποία έχει και αυτή πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ο μειωμένος ΦΠΑ να μην είναι μόνο για την ανέγερση νέων οικοδομών, αλλά και για την ανακαίνιση υφιστάμενων ακινήτων, και πάλι βέβαια με προϋπόθεση ότι θα δοθούν για ενοικίαση. Και υπάρχει βέβαια και άλλο ένα μέτρο, το οποίο εφαρμόζεται και φέτος και είναι πολύ πιθανό να το ακούσουμε στη Θεσσαλονίκη από τον Πρωθυπουργό, και δεν είναι άλλο από το πάγωμα, από την αναστολή εφαρμογής του ΦΠΑ στην πώληση ακινήτων. Θυμίζω ότι εδώ και χρόνια, ενώ κανονικά θα έπρεπε να εφαρμόζεται ΦΠΑ στην πώληση ακινήτων, εδώ και χρόνια αυτό το μέτρο έχει παγώσει και είναι πολύ πιθανό να το δούμε παγωμένο και την επόμενη χρονιά.
0: Άκη Αθανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Και ενώ ο Αύγουστος οδεύει προς το τέλος του, το καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, φαίνεται πως δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη. Ο υδράργυρος παίρνει ξανά την ανηφόρα. Η ζέστη επιστρέφει δυναμικά, Νικολέτας Γιακοπούλου. Πόσο ψηλά θα φτάσει η θερμοκρασία και κυρίως πόσο θα διαρκέσει το θερμό κύμα?
11: Λοιπόν, Χρήστο, θα τα απαντήσουμε όλα. Το δεδομένο είναι ότι για τουλάχιστον 5 με 6 μέρες η ζέστη στη χώρα μας θα είναι αισθητή και τοπικά θα έχουμε και συνθήκες καύσωνα. Δεν περιμένουμε κάτι το ανεπανάληπτο, όμως ο καύσωνας του Αυγούστου είναι ύποπτος, διότι είναι και πιο κουραστικός και επιβαρυντικός λόγω της υγρασίας, και επίσης είναι και πιο επικίνδυνος, διότι έχουμε και παρατεταμένη ξηρασία λόγω του καλοκαιριού, άρα είναι πιο επικίνδυνος στο θέμα των πυρκαγιών. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει μέρα με τη μέρα. Τώρα κοιτούσα τις θερμοκρασίες και θα είναι παρόμοιες και με τις αυριανές, μέχρι και 38 βαθμούς θα φτάσουμε σήμερα στη Σπάρτη και αύριο σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Με το βοριά που αύριο θα έχουμε μια μικρή αλλαγή, θα τσιμπήσει λίγο στο βόρειο Αιγαίο και θα φτάνει τα 6 μποφόρ. Οι μπόρες τωρινά θα είναι ελάχιστες και έλα να δούμε μαζί τι θα γίνει και το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε τοπικά συνθήκες καύσωνα, το είπαμε. Συνθήκες καύσωνα τι σημαίνει? Ότι θα φτάσουμε τοπικά σε περιοχές της χώρας μας και τους 40 βαθμούς, ιδιαίτερα σε Σέρες, στη Δυτική Ελλάδα, στο Αγρίνιο, στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο, στη Φθιώτιδα. Πρόσεξε τώρα όμως, δεν θα είναι μόνο η ζέστη, θα έχουμε και έναν μαΐστρο βορειοδυτικό άνεμο που θα φτάνει τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ, πάλι με τις μπόρες τα ορεινά. Κομβική ημέρα κατά τη γνώμη μου θα είναι η Δευτέρα, διότι θα έχουμε μία ενίσχυση του Μελτεμιού στο Αιγαίο στα 6, πιθανώς και 7 μποφόρ. Και υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα, θα παραμείνουν τα σαραντάρια, άρα θα έχουμε και μεγάλη επικινδυνότητα στον θέμα των
0: πυρκαγιών. Είναι αξιοσημείωτη η επιμονή της ζέστης, με το πιο δύσκολο διάστημα, καταλαβαίνω, να είναι 23 με 26 του μηνός.
11: Ναι, νομίζω μέχρι και την Τετάρτη θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες.
0: Για την Αττική η πρόγνωση είναι η ποιότερη από τα ακραία δεδομένα δηλαδή που έχετε για άλλες περιοχές.
11: Ναι, θα έλεγα στην Αττική περίπου η οροφή θα είναι 37 με 38 βαθμοί, διαχειρίσιμη κατάσταση. Αλλά η Αττική ζορίζεται και τα βράδια, οπότε και εκεί θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι δεν είναι μεγάλη η διαφορά σε σχέση με την ημέρα. Δεν είναι δηλαδή ότι τη νύχτα δροσίζει.
11: Όχι, όπως σε περιοχές που θα είναι εκτός αστικών κέντρων, αλλά οπωσδήποτε θα είναι και ο παράγοντας της υγρασίας όταν θα έχουμε την άπνοια, που θα είναι σίγουρα επιβαρυντικός. Στο θέμα των πυρκαγιών, ο αυριανός χάρτης είναι παρόμοιος με το σημερινό. Θα έχουμε δηλαδή κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου σε πολλές περιοχές
0: της χώρας. Να τον δούμε. Είναι ο χάρτης της πολιτικής προστασίας για αύριο Παρασκευή.
11: Και επειδή Τσιμπάη, σου είπα, το Εξαράκι στο Βόρειο Αιγαίο μπαίνει σε κίνδυνο συναγερμό και το Βόρειο Αιγαίο, αλλά και όλη η περιοχή της Κρήτης, εκεί θα έχουμε ενισχυμένους ανέμους. Είναι η Δυτική Ελλάδα, είναι η Στερεά, είναι η Πελοπόννησος, είναι το Αιγαίο μας, είναι μέρος της Θράκης. Μεγάλη προσοχή, θα είμαστε και εμείς εδώ συνεχώς, περίπου κάθε μία ώρα θα δίνουμε τα επικαιροποιημένα στοιχεία.
0: Καθημερινά μας τα δίνετε. Εδώ ενημερώνουμε τους τηλεθεατές. Ευχαριστούμε πολύ τη μετεωρολόγο μας. Σε έξαρση βρίσκονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, με τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις για τον περιορισμό της νόσου. Στοχευμένοι ψεκασμοί γίνονται όπου καταγράφεται αυξημένη παρουσία κουνουπιών. Έμφαση δίνεται και στα μέτρα ατομικής προστασίας. Σας Μαράγδα Αγορογιάννη, 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα.
6: Ακριβώς, υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, Χρήσα, με 45 δήμους σε όλη τη χώρα να έχουν καταγράψει, να έχουν εμφανίσει κρούσματα της λίμωξης του ιού. Σε 5 περιφέρειες, να πούμε, στην περιφέρεια Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Συνολικά, μέσα σε μία εβδομάδα καταγράφηκαν 47 νέες λίμωξεις, 157 στο σύνολο τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, 4 θάνατοι, όπως είπες και εσύ, με διάμεση ηλικία των θανόντων τα 82 χρόνια και συνολικά 13 θάνατοι. Από τα άτομα που νοσηλεύονται, 42 συνολικά, 23 βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 157 κρούσματα, τα 116 χρήση έχουν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Τι σημαίνει αυτό? Έχουν κάποια συμπτώματα έτσι λίγο πιο θορυβώδη, έντονο πονοκέφαλο, λίθαργο, υψηλό πυρετό. Γι' αυτό και οδηγούνται στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι υπάρχει σημαντική υποδιάγνωση της νόσου του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί. Δηλαδή τα κρούσματα που καταγράφονται είναι άτομα με συμπτώματα, είναι άτομα που έχουν έτσι συμπτώματα, γι' αυτό και πηγαίνουν στα νοσοκομεία και εμφανίζουν τη λίμωξη. Υπολογίζεται, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, ότι για κάθε ένα κρούσμα υπάρχουν άλλα 140 αδιάγνωστα ασυμπτωματικά άτομα ή με πολύ ήπια συμπτωματολογία που το περνάνε στο πόδι, όπως θα λέγαμε. Όπως είπα, στο επίκεντρο είναι η Ανατολική Αττική, στο επίκεντρο των κρουσμάτων. Οι δήμοι με τα περισσότερα κρούσματα είναι οι δήμοι Σπάτων Αρτέμιδας, που στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας υπάρχουν 16 περιστατικά, από τα οποία 14 είναι με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, και ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας με 13 περιστατικά, από τα οποία τα 11 είναι με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Στην υπόλοιπη χώρα, ο Δήμος Λαρισαίων εμφανίζει έτσι πολλά κρούσματα, συνολικά 11, και να πούμε ότι εκτός από τους ψεκασμούς που γίνονται από τις περιφέρειες, ειδικά εδώ στην περιφέρεια Αττικής, στο κομμάτι της Ανατολικής Αττικής, είναι καθημερινοί πλέον οι ψεκασμοί πόρτα-πόρτα, δηλαδή σε νοικοκυριά, όπου υπάρχουν στάσιμα νερά, όπου υπάρχουν φρεάτια, στα νεκροταφεία, όπου υπάρχουν πάρα πολλά κουνούπια. Γίνονται λοιπόν οι ψεκασμοί.
0: Πέρα, λοιπόν, σε ατομικό επίπεδο, οι συστάσεις.
6: Είναι οι συστάσεις ατομικής προστασίας από τα κουνούπια που όλοι γνωρίζουμε, δηλαδή η χρήση εντομοθετικών, η απομάκρυνση των στάσιμων νερών, αν υπάρχει σε κάποιο έτσι βάζο, γλαστράκι, κουβαδάκι, αν υπάρχουν νερά, πρέπει να τα απομακρύνουμε. Επίσης, να φοράμε μακριμάνικα ρούχα, αν βρισκόμαστε σε περιοχές με υψηλή μετάδοση. Λίγο δύσκολο βέβαια τώρα με τη ζέστη, αλλά οφείλουμε ειδικά τις βραδινές ώρες, και έτσι ώστε να περιορίσουμε το κίνδυνο μόλις.
0: Σμαράγδα, ευχαριστούμε. Να ακούσουμε τον Γκίκα Μαγιορκίνη, τον καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας, τι είπε σχετικά.
12: Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και κυρίως κοράκια, καρακάξες, κίσες, κορακοειδή. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πιθανό σενάριο είναι από το 2023 που βλέπουμε μια τάση να μεταφερθούν, να δούμε κρούσματα και σε περιοχές εντός Αττικής. Είναι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 23 στη Θεσσαλία, όπου εκεί πέρα ήταν το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπήρχαν λοιπόν μολυσμένα πτηνά.
0: Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια, καθώς σταδιακά επιστρέφουν οι εκδρομές του Αυγούστου, ενώ όσοι έχουν τη δυνατότητα επιλέγουν το τέλος του μήνα ή και τον Σεπτέμβριο για τις αποδράσεις τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερες τιμές και ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες.
13: Κατά εκατοντάδες βγαίνουν από τις αποβάθρες των πλοίων τα αυτοκίνητα.
2: χωρίς τα χαρακτηριστικά χαμόγελα που είχαν όταν έφευγαν, πατούν στεριά οι επιβάτες. 10 ημέρες πριν τελειώσει ο Αύγουστος και το σκηνικό στα λιμάνια αλλάζει. Οι αφήξεις των εκδρομέων έχουν ήδη αρχίσει να ξεπερνούν τις αναχωρήσεις των προηγούμενων ημερών.
13: Τελειώσανε οι διακοπές.
14: Πάνε, τελειώσανε.
13: Πού πήγατε πριν?
14: Κοντά πήγαμε, έγινα Αγίστρια εκεί πέρα.
15: Είναι 6:30 το πρωί και το νήσος Ρόδος έχει δέσει στο λιμάνι του Πειραιά. Το κύμα των εκδρομέων του Αυγούστου έχει πλέον αντίθετη φορά με τους εκδρομείς αλλά και τους ντόπιους να επιστρέφουν σιγά σιγά στην Αθήνα.
2: Συνολικά το τελευταίο διήμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβρίου και τα νησιά του Αργοσαρονικού επέστρεψαν περισσότεροι από 64.000 ταξιδιώτες, ενώ αναχώρησαν περίπου 19.000. Για αρκετούς οι διακοπές στα τέλη Αυγούστου ή το Σεπτέμβριο αποτελούν την καλύτερη επιλογή, λόγω του μειωμένου κόσμου, του μειωμένου κόστους και της λιγότερης ζέστης.
13: Νάξο. Για Νάξο, θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
16: 5 μέρες.
11: Παμαμουργό. Οι δυο μας είμαστε. Εντάξει, πάμε 5 μέρες.
13: Το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου έτυχε.
11: Καθαρά για να γλιτώσουμε λίγο την κίνηση και την πολυκοσμία. Αν και βλέπω φέτος έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Βλέπω και ο κόσμος σκέφτεται το ίδιο.
13: Είναι οι τελευταίες ημέρες της άδειας, έχετε κι άλλες?
16: Έχουμε ακόμα μερικές. Τώρα ξεκουραζόμαστε τον Αύγουστο. Έκατσε αργά η άδεια.
2: Η επιστροφή στην καθημερινότητα φαίνεται να ξεκινά σταδιακά, χωρίς όμως να έχει ακόμα κορυφωθεί το κύμα επιστροφής των εκδρομέων.
0: Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική, καθώς νωρίς το μεσημέρι ξέσπασε φωτιά σε πάρκινγκ μονοκατοικία στο Ψυχικό. Νίκο Κουντούρη, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.
17: Έγινε μεγάλη κινητοποίηση. Η πυρκαγιά, όπως είπες, εκδηλώθηκε λίγο πριν από τη μία μετά το μεσημέρι στο πάρκινγκ μιας μονοκατοικίας στην οδό Καλπακίου, στην περιοχή του Ψυχικού. Η καπνή μάλιστα ήταν ορατή από πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου. Συγκεκριμένα η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύο σταθμευμένα οχήματα. Το ένα αντίκα ήταν παρκαρισμένα έξω από το κλειστό γκαράζ της μονοκατοικίας αυτής. Παραδόθηκαν στις φλόγες τα δύο οχήματα. Από τους καπνούς προκλήθηκε μαύρισμα στην τυχοποιία της μονοκατοικίας. Έσπευσαν εκεί 19 άτομα.
0: Βλέπουμε τις εικόνες.
17: Ναι, από την πυροσβεστική.
0: Ήταν και μεγάλη η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Μεγάλη φωτιά.
17: Με 6 οχήματα και κάποιοι με αναπνευστικές συσκευές επιχείρησαν. Μετά από λίγη ώρα περιορίστηκε η πυρκαγιά. Τα δύο οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς.
0: Νίκο, θα σε δούμε και στην συνέχεια του δελτίου. Ευχαριστούμε για την ώρα. Εκτός σύνορων τώρα για τη Μέση Ανατολή, η διπλωματική διέξοδος δείχνει μακρινή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει τους τόνους και απειλεί με οικονομικό στραγγαλισμό το Ιράν. Για οικονομική τρομοκρατία κάνει λόγο η Τεχεράνη. Η Ρένα Δημητρίου θα μας δώσει τα νεότερα.
18: Χωρίς ενδείξεις για έξοδο από την κρίση, ΗΠΑ, Ιράν λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος Χρύσα απειλεί ακριβώς με οικονομικό στραγγαλισμό την Τεχεράνη. Ισχυρίζεται ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Επίσης προειδοποιεί χώρες της διεθνούς κοινότητας να μην προσφέρουν σανίδα σωτηρίας στο Ιράν, στην Τεχεράνη, γιατί θα πληγούν και εκείνες οικονομικά απειλή. Δεν ονόμασε τις χώρες. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ιρανικού πετρελαίου, να θυμίσουμε. Το Ιράν απάντησε στις τελευταίες απειλές, το είπες και εσύ. Έκανε λόγο για οικονομική τρομοκρατία και αποτυχημένες πολιτικές από την πλευρά της Ουάσιγκτον. Τόνισε ακόμη ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να εκτρέψουν την προσοχή από το βασικό τους πρόβλημα που αυτή τη στιγμή είναι οικονομικό.
0: Στο άλλο πολεμικό μέτωπο, στο Ρωσο-Ουκρανικό Ρένα, μία ακόμη νύχτα σφοδρών ρωσικών επιθέσεων πέρασε η Ουκρανία με νεκρούς και τραυματίες. Ούτε εκεί διαφαίνεται κάποιο παράθυρο αισιοδοξίας για την άρση του αδιεξόδου.
18: 9 ώρες κράτησε το ρωσικό μπαράζ με πυράβλους βαλιστικούς, κρούζ αλλά και πολλά drone. Τουλάχιστον 16 είναι οι νεκροί, Χρύσα, πάνω από 40 οι τραυματίες. Βλέπουμε εδώ τις καταστροφές που προκλήθηκαν και σε κατοικημένες περιοχές. Ένα πολυόροφο κτίριο υπέστη μεγάλες καταστροφές, όπως και ένα νοσοκομείο παιδών και ένα σχολείο, όπως είπε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου, οι πρώτες εκρήξεις στο Κίεβο ακούστηκαν λιγότερο από 3 λεπτά από την επίσημη προειδοποίηση και ήταν δραματικές οι σκηνές που καταγράφηκαν, με τους ανθρώπους να βλέπουν συγγενείς τους, να βλέπουν τα παιδιά τους, να βγαίνουν, όπως βλέπουμε και στις εικόνες μας, νεκρά από τα κτίρια που επλήγησαν. Μεταξύ των στόχων ακόμη αποθήκες τροφίμων, εγκαταστάσεις του Ερυθρού Σταυρού, αλλά και στρατιωτικοί και ενεργειακοί στόχοι. Σε συναγερμό επίσης τέθηκαν Πολωνία και Ρουμανία. Μάλιστα στη Ρουμανία καταρρίφθηκε από F-16 ένα drone, το οποίο πλησίαζε επικίνδυνα σε εγκαταστάσεις αερίου. Περίπου το 90% των ντρόουν, Χρύσα, και οι περισσότεροι βαλιστικοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν, όχι όμως όλοι, προκαλώντας, όπως βλέπουμε, μεγάλη καταστροφή. Ο Ουκρανός πρόεδρος κατήγγειλε ότι η Ρωσία επενδύει στους βαλιστικούς πυράβλους και την κλιμάκωση και πρόσθεσε ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να ανταποκριθεί ανάλογα, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας.
0: Θα μας δώσεις και άλλες ειδήσεις στην πορεία του δελτίου, Ρένε. Ευχαριστούμε. Στα δικά μας και πάλι, στα συντρίμια του ελικοπτέρου αναζητούν οι εμπειρογνώμονες τις απαντήσεις για την τραγωδία στη Σύφνο, με το ενδεχόμενο της μηχανικής βλάβης να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Το κλιμάκιο του ελληνικού FBI παίρνει καταθέσεις, εξετάζει μαρτυρίες και οπτικό υλικό, προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες της πτώσης, με όλες τις ενδείξεις να συνηγορούν ότι πρόκειται για μηχανική βλάβη. Οι σωροί των τριών θυμάτων μεταφέρονται στην Αθήνα για να παραδοθούν στους οικείους τους.

0: στα τελευταία λεπτά και κυρίως στα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή του μισθωμένου ελικοπτέρου στη Σύφνο τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και του ΕΟΔΑΣΑ. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες κατοίκων μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών, ενώ συλλέγονται και στοιχεία από τα συντρίμια. Κρίσιμα λεπτά λίγο πριν από την πτώση του Bell 206 αποτυπώνει νέο βίντεο ντοκουμέντο. Σε αυτό φαίνεται να ακολουθεί κανονική πορεία και να προσεγγίζει το ελικοδρόμιο. Ξαφνικά όμως χάνει απότομα ύψος και αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα γύρω από τον άξονα του. Η περιδίνηση διαρκεί για λίγα δευτερόλεπτα πριν το ελικόπτερο καταπέσει στο έδαφος και ακολουθήσει έκρηξη.
1: Είδαμε όλο το ελικόπτερο να κάνει στροφές γύρω από τον εαυτό του. Έγιναν όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Έγιναν δύο εκρήξεις. Νομίζω δύο εκρήξεις, τώρα δεν είμαι σίγουρη. Αρκετά δυνατές, είδαμε τη φωτιά.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελικόπτερο προσέγγιζε το ελικοδρόμιο από τα βόρεια, ακριβώς ευθεία. Ενώ σύμφωνα με τους ανέμους που έπνανε εκείνη τη στιγμή, θα έπρεπε να ακολουθήσει μια τελείως διαφορετική πορεία. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι πιθανότατα ο χειριστής να είχε εντοπίσει κάποιο τεχνικό πρόβλημα και να ήθελε να συντομεύσει την προσγείωση.
0: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κατάθεση του υπευθύνου στο ελικοδρόμιο, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο και περίμενε την προσγείωση. Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής έχουν περιγράψει έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο.
3: Φτάνοντας δίπλα στο ελικοδρόμιο, το ελικόπτερο, ακούσαμε το θόρυβο που είχε αλλάξει. Δεν ήταν θόρυβος νορμάλ, δηλαδή, του ελικοπτέρου. Λέει ο άλλος που είμαστε εκεί παρέα, έπεσε το ελικόπτερο.
0: Ωστόσο, τα αίτια της συντριβής δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί. Καθοριστικές αναμένεται να είναι οι έρευνες στα συντρίμια του Bell 206, τα οποία παραμένουν στο σημείο της τραγωδίας.
2: Η ώρα είναι 10:10 και στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου κατέφθασαν εκ νέου οι εμπειρογνώμονες.
0: Τμήματα του ελικοπτέρου θα μεταφερθούν σε ασφαλή χώρο για περαιτέρω έλεγχο. Αλλά η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στο ενδεχόμενο να προηγήθηκε κάποιο ιατρικό περιστατικό. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, όλα τα στοιχεία θα τεθούν στη διάθεση των εισαγγελικών αρχών. Με αφορμή το δυστύχημα στη Σύφνο, όλα τα ελικόπτερα Bell 206, που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νοιολόγιο, θα υπόκεινται σε ελέγχους με εντολή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
4: Άγρια συμπλοκή με ξύλο και ένταση ακολούθησε το πανηγύρι στο Αντίριο. Δύο παρέες νεαρών ήρθαν στα χέρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή αποτέλεσε μια παρεξήγηση με τους συμμετέχοντες να ανταλλάσσουν μπουνιές και κλωτσιές και να πετούν τραπέζια και καρέκλες.
5: Ξύλο μετά μουσικής. Νεαροί έρχονται στα χέρια και χτυπούν ο ένας τον άλλον, χρησιμοποιώντας ακόμα και καρέκλες. Η συμπλοκή ανάμεσα στις δύο παρέες έγινε λίγο πριν τελειώσει το πανηγύρι στο Αντίριο. Οι δύο παρέες κάθονταν στα τελευταία τραπέζια. Κάποια στιγμή, για άγνωστο λόγο, οι νεαροί παρεξηγήθηκαν και τα αίματα άναψαν. Όσοι βρίσκονταν ακόμη στο πανηγύρι παρακολουθούσαν τον καυγά και κατέγραφαν τις σκηνές έντασης με τα κινητά τους τηλέφωνα.
6: Η άγρια συμπλοκή σημειώθηκε στις 6 τα ξημερώματα. Δύο παρέες νεαρών αρχικά λογομάχησαν. Γρήγορα όμως η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο.
5: Το επεισόδιο έληξε μετά από λίγα λεπτά, όπως και το πανηγύρι.
4: Τέλος, στην εικόνα των αυτοσχέδιων κατασκηνώσεων επιχειρούν να βάλουν οι αρχές στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Τα συνεργεία του Δήμου απομάκρυναν τα πρόχειρα νοικοκυριά που είχαν στηθεί στην παραλία. Κυριολεκτικά πρόχειρα νοικοκυριά Κώστα Καντούρη, στρώματα, τραπέζια, μέχρι και φιάλες υγραερίου είχαν οι κατασκηνωτές.
7: Όπως και φωτοβολταϊκά ψυγεία, αυτά είδαμε εμείς σε παραλίες όπου πραγματοποίησε επιχείρηση ο Δήμος Σιθωνίας, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε. Απομακρύνθηκαν πρόχειρες αυθαίρετες κατασκευές ελεύθερης κατασκήνωσης, οι οποίες σύμφωνα με το Δήμο βρίσκονται εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ οι ίδιοι κατασκηνωτές λένε ότι αυτό το κάνουν τα τελευταία πολλά από τα τελευταία χρόνια και ζητούν μάλιστα να ρυθμιστεί η κατάσταση. Έχουν κάνει και σχετικές αιτήσεις στο Δήμο. Ο Δήμος απομάκρυνε όλα αυτά τα υλικά αφού προηγουμένως τους ενημέρωσε.
4: Πάντως, Κώστα,
7: να τα απομακρύνουν μόνοι τους και όσοι δεν ήταν εκεί.
4: Δεν είναι μόνο η κατάληψη του δημόσιου χώρου. Εδώ προκύπτει και ένα ζήτημα ασφάλειας.
7: Ναι, γιατί είναι επικίνδυνο, σύμφωνα με το Δήμο, είναι επικίνδυνο ακόμη και για πρόκληση πυρκαγιές, όταν ακόμη για φιάλες υγραερίου, για λιώμενες κουζίνες και ένα και μικρά νοικοκυριά τα οποία στείνονται στην παραλία, υπάρχει μια επικινδυνότητα. Βέβαια, οι κάτοικοι λένε ότι αυτοί είναι που καθαρίζουν τα χόρτα από την περιοχή και φυλάγουν την περιοχή για να μην προκληθεί πυρκαγιά. Ωστόσο, ο Δήμος λέει ότι είναι παράνομο και ότι ξεκίνησε διαδικασία απομάκρυνσης, η οποία θα συνεχιστεί για όλο το καλοκαίρι και θα αρχίσει πολύ πιο εντατικά από του χρόνου. Αφορά και τα τροχόσπιτα τα οποία απλώνουν τέντες ή στείλουν και αυτά μικρά νοικοκυριά. Είδαμε τροχόσπιτα που έχουν μέχρι και μικρά φωτοβολταϊκά.
4: Λοιπόν, Κώστα Καντούρη, ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ηλικιωμένη στην Πάτρα βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα καλά στημένο σενάριο εξαπάτησης. Αρχικά την απείλησαν και ακολούθως επικοινώνησε μαζί της ο δίθεν σωτήρας αστυνομικός, Νίκο Γιαπρακά. Κατάφεραν και απέσπασαν από τη γυναίκα χρήματα και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ.
6: Έχουμε δει, Χρήσα, πολλούς τρόπους που χρησιμοποιούν οι απατεώνες για να εξαπατήσουν κυρίως ηλικιωμένους. Αυτό όμως είναι ένας τρόπος τον οποίο δεν τον έχουμε συναντήσει πολλές φορές στο παρελθόν. Οι απατεώνες λοιπόν προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς για να πείσουν την γυναίκα να τους παραδώσει τα χρήματα και τα κοσμήματα τα οποία διέθετε. Αρχικά ένα άτομο την απείλησε και της είπε να αφήσει χρήματα και κοσμήματα με μία σακούλα στον κάδο σκουπιδιών της περιοχής της. Ακολούθως ένα άλλο άτομο επικοινώνησε μαζί της και της είπε ότι είναι αστυνομικός. Ζήτησε να κάνει αυτό το οποίο της είπαν οι απατεώνες, καθώς όπως είπαν χαρακτηριστικά η γειτονιά είναι ζωσμένη από αστυνομικούς προκειμένου να συλλάβουν τους απατεώνες μόλις αυτοί εμφανιστούν. Έτσι η ηλικιωμένη γυναίκα πίστηκε και άφησε τη σακούλα με τα χρήματα και τα κοσμήματα συνολικής αξίας 28.000 ευρώ κάτω από τον κάδο που βρίσκονταν έξω από το σπίτι της. Οι απατεώνες εμφανίστηκαν, πήραν τα χρήματα, ωστόσο η αστυνομία δεν εμφανίστηκε ποτέ. Όταν η ίδια επικοινώνησε με το αστυνομικό τμήμα για να ρωτήσει τι ακριβώς έγινε, τότε κατάλαβε και ότι η ίδια είχε πέσει θύμα απατεώνων.
4: Πόσες φορές το έχουμε πει ότι καμία αρχή και κανένας αστυνομικός δεν ζητά χρήματα ή κοσμήματα με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να επιδεικνύουν, να είναι όλοι υποψιασμένοι. Νίκο Γιαπρακά, ευχαριστούμε πολύ. Στη Μύκονο, κυρίες και κύριοι, δύο άτομα συνελήφθησαν μετά από στοχευμένη επιχείρηση για διακίνηση ναρκωτικών. Νίκο, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή των συλληφθέντων χάπια, κοκαίνη και περισσότερα από 65.000 ευρώ.
8: Σχεδόν 66.000 ευρώ. Συνελήφθησαν οι δύο άνδρες, 37 και 44 χρονών, υπήκοοι Αλβανίας. Κοντά στο σπίτι τους χρησιμοποιούσαν ως κρυψώνα των ναρκωτικών ένα σταθμευμένο γιοταχή. Εκεί είναι και το βίντεο που έδωσε δημοσιότητα η αστυνομία και παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή. Έκαναν τη διακίνηση σε όλο το νησί. Συνολικά να σου πω ότι βρέθηκαν 365 γραμμάρια MDMA, μεθαμφεταμίνη δηλαδή, 76 γραμμάρια ροζ κοκαίνη, 36 γραμμάρια κοκαίνη, 36 χάπια, τα 21 έκσταση και τα υπόλοιπα ηρεμιστικά, οι 66.000 ευρώ που είπαμε και 3 κινητά τηλέφωνα.
4: Ευχαριστούμε, Νίκο. Περισσότερα από 1.000 λίτρα αλκοολούχων υγρών και δεκάδες φιάλες με το λεγόμενο αέριο γέλιου έκρυβε σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος στο Ηράκλειο ένας 53χρονος. Η έρευνα επεκτάθηκε και σε ποτοπία στην Αττική. Μας ενημερώνει από την Κρήτη ο Γιώργος Λαμπράκης. Έχει συλληφθεί ο άνδρας, Γιώργο. Έχει ταυτοποιηθεί άλλος ένας ως εμπλεκόμενος.
9: Ναι, ακριβώς μετά από αστυνομική επιχείρηση σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρηση στο Ηράκλειο, την περασμένη Τρίτη, προχθές δηλαδή, όπου εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα παράνομου αλκοόλ, αλλά και δεκάδες μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, γνωστό και ως αέριο γέλιου, το οποίο θα διοχετευόταν όπως γίνεται σε μπαρ κυρίως τουριστικών περιοχών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του τμήματος αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης με τη συμμετοχή στελεχών της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων Αττικής και όπως προέκυψε από την έρευνα, στον αποθηκευτικό χώρο φυλασσόταν παράνομο αλκοόλ που σύμφωνα με την αστυνομία προοριζόταν για εμπορία, διάθεση αλλά και φιάλες με το υποξίδιο του αζότου. Αξίζει να αναφέρουμε πως η ποσότητα του αζότου που εντοπίστηκε θα μπορούσε να δώσει 30.000 μπαλόνια αερίου σε πελάτες μπαρ στις τουριστικές περιοχές, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 46χρονος, ο οποίος είναι ο αντιπρόσωπος εταιρείας ποτοπίας που έχει έδρα την Αττική. Χρήση.
4: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Στη Βρετανία επιστρέφουν ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν Μάρκλ 6 χρόνια μετά την απόφασή τους να εγκαταλείψουν τα βασιλικά τους καθήκοντα και να εγκατασταθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ζευγάρι ετοιμάζει πλέον τη νέα του ζωή στο Λονδίνο μαζί με τα 2 παιδιά του, με τον βασιλιά Κάρολο να εμφανίζεται έτοιμος να ανοίξει την πόρτα στον μικρότερο γιο του. Αγκάθι παραμένει το ζήτημα της ασφάλειας της οικογένειας, ενώ η επιστροφή του Χάρη δεν σηματοδοτεί και το τέλος της βαθιάς ρήξης με τον αδελφό του Ουίλιαμ.
10: Ακόμη βόμβα από το ζεύγος Χάρι Μέγκαν κάνουν λόγο τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως όλα δείχνουν, ύστερα από 6 χρόνια παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τα τέλη Αυγούστου, έχοντας ήδη γράψει τα παιδιά τους σε βρετανικά σχολεία. Η απόφασή τους ευνηδίασε ακόμη και τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος φέρεται να ενημερώθηκε για την επάνωδό τους μόλις την Κυριακή.
11: He, we understand, of course, will welcome any decision that will make him able to see his family far more often. They will be living closer to him now. But as far as their sort of status, they remain private individuals. They are not working members of the royal family.
10: Τι κρύβεται όμως πίσω από την απόφαση του ζευγαριού να επιστρέψει στη Βρετανία? Η Daily Mail κάνει λόγο για το τέλος του αμερικανικού ονείρου των Sussex μετά τη λήξη των επικερδών συμφωνιών τους με Spotify και Netflix και τις απογοητευτικές επιδόσεις των εγχειρημάτων τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.
12: This shouldn't be a homecoming of a hero. He's let down in the royal family and they're coming back because, as Henry said, they need to re-polish the brand. Let's not have any celebration.
10: Σύμφωνα με το BBC, στην απόφαση μπορεί να έπαιξαν ρόλο τόσο η πρόσφατη οικογενειακή επίσκεψη στην Βρετανία, όσο και η επιθυμία τους να προσφέρουν στα παιδιά τους βρετανική εκπαίδευση, αλλά και η κατάσταση της υγείας του Καρόλου.
13: This decision was made relatively recently and possibly prompted by that trip that the family made back to the UK in July. We know, of course, that Harry, Meghan and the children are Archie and Lilibet, they spent time with the King and Queen in Highgrove and also at Althorp, the Spencer family estate, of course, the family home of the late Princess Diana.
10: Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας τους. Στην Καλιφόρνια το ζευγάρι είχε ιδιωτική ομάδα προστασίας, ενώ ο Χάρη είχε δηλώσει στο BBC ότι οι ανησυχίες για την ασφάλεια της οικογένειάς του αποτελούν βασικό εμπόδιο για την επιστροφή του.
14: I can't see a world in which I would be bringing my wife and children back to the UK at this point.
10: Άγνωστο παραμένει επίσης αν η παραμονή του ζευγαριού στο Ηνωμένο Βασίλειο θα φέρει πιο κοντά το Χάρη με τον αδελφό του. Οι δύο άντρες παραμένουν αποξενωμένοι.
15: Harry had attempted to reach out to his brother a number of times in recent years off the back of his memoir and the Netflix series, but that William has just had, it's been one-way traffic and William doesn't have any appetite for reconciliation.
10: Και ενώ οι Sussex αναμένεται να μείνουν στην Βρετανική Ήπεθρο, η παραμονή τους στη Βρετανία δεν θεωρείται μόνιμη, καθώς το ζευγάρι διατηρεί την επαυλή του στο Μοντεσίτο αξίας περίπου 15 εκατομμυρίων δολαρίων.
4: Να πάρουμε κλίμα από το Λονδίνο. Βλέπουμε την Ευδοξία Λιμπέρη. Ταράζει τα νερά στο Buckingham αυτή από η επιστροφή. Και τι σημαίνει για τις ισορροπίες μέσα στη βασιλική οικογένεια, Ευδοξία? Διότι προφανώς στην επιστροφή τους έχει συνενέσει ο βασιλιάς. Όμως οι πληγές στο παλάτι δεν έχουν κλείσει και κυρίως εκείνη ανάμεσα σε Ουίλιαμ και Χάρη.
0: Ακριβώς, ταράζει τις ισορροπίες όχι μόνο στο Buckingham αλλά και στο παλάτι του Kensington, δηλαδή στον William και την Kate. Και μάλιστα δεν νομίζω να ζήτησαν τη συνένεση του βασιλιά Καρόλου, αφού το έμαθε μόλις την περασμένη Κυριακή, άρα δεν συζητήθηκε το θέμα όταν είχαν έρθει στις 10 Ιουλίου οικογενειακώς και τον επισκέφθηκαν στο Highgrove House, στην ιδιωτική του κατοικία. Αυτό που κάνει την επιστροφή αυτή σημαντική είναι ότι για πρώτη φορά μετά την αποχώρηση τους μετά από 6 χρόνια ο Χάρη και η Μέγκαν δείχνουν να ξαναχτίζουν οικογενειακή παρουσία στη Βρετανία με τα παιδιά τους αυτή τη φορά, με το βασιλιά και με την οικογένεια της Νταϊάννα.
4: Θα μπορούσε, Ευδοξία,
0: νεότερο στοιχείο στο...
4: θα μπορούσε η επιστροφή τους να είναι και μια παραδοχή ότι το Μέξιτ δεν εξελίχθηκε ακριβώς όπως το είχε φανταστεί η οικογένεια, το ζευγάρι?
0: Θα μπορούσε και αυτό. Ο Χάρη έχει πει επανειλημμένως ότι υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν πράγματα που του λείπουν από τη χώρα του. Και αυτό που προέχει νομίζω τώρα είναι η εκπαίδευση των παιδιών. Ο Χάρη θέλει τα παιδιά του να λάβουν βρετανική εκπαίδευση και επειδή ήρθε η ώρα να τα γράψει και στο σχολείο, ο πρωτότοκος του, ο πρίγκιπας Άρτσι, είναι 7 χρονών, αρχίζει το σχολείο, τον έγραψε όπως και τη μικρή σε βρετανικά σχολεία ιδιωτικά. Τώρα για το κρίσιμο θέμα της ασφάλειας το οποίο προείπες, είναι αυτό το οποίο συζητάνε όλοι σήμερα, ώστε να μην αναγκαστεί, ώστε ο φορολογούμενος πολίτης να μην
16: να μην πληρώσει την ασφάλεια της οικογένειας, γιατί όπως είχε βγει σε μια εμπιστευτική έκθεση, ο Χάρη είναι σε υψηλό κίνδυνο όταν βρίσκεται στη Βρετανία. Ο Άντι Μπέρναμ, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, πριν από λίγο ρωτήθηκε και είπε ότι είναι ιδιωτικό ζήτημα, αλλά δεν είπε επακριβώς ότι η ασφάλεια του ζεύγους είναι ιδιωτικό ζήτημα ή ότι η επιστροφή τους είναι ιδιωτικό ζήτημα. Από εκεί και μετά γίνεται κάθε φορά αξιολόγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως ανέφερε σήμερα, και σε δήλωση που, επειδή απευθύνθηκε ερώτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ότι κάθε φορά η ασφάλεια είναι θέμα που αξιολογείται σε κάθε επίσκεψη χωριστά. Τώρα όμως που θα εγκατασταθούν, θα πάρει άλλη τροπή. Αυτό το σίγουρο είναι ότι θα δούμε πάρα πολύ έντονη παρουσία φυσικά στα δημοσιογραφικά μέσα, και βέβαια από πλευρά του Βίλιαμ, το ότι επιστρέφουν φυσικά δεν σημαίνει η επιστροφή στους θεσμικούς ρόλους, το ακούσαμε αυτό.
4: Είναι, δεν αποκαθίστανται.
16: Σίγουρα θα έχουν πολύ έντονη
4: αυτομάτως η θέση του Χάρη στη μοναρχία. Αυτό. Καλά το καταλαβαίνω. Άλλωστε η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε Βίλιαμ και Χάρη έχει τραυματιστεί βαθιά.
16: Έτσι, και από την θυμόμαστε την συνέντευξη που έδωσε το ζεύγος στην Όπρα Γουίνφρεϊ, αλλά και από την αυτοβιογραφία του Χάρη, το Σπέρ, τραυματίστηκε πολύ βαθιά αυτή η σχέση, όπως είπες. Δεν υπάρχει ένδειξη επαναπροσέγγισης των δύο αδελφών, και μάλιστα το παλάτι του Κένσιγκτον θα θέλει να παραμείνει σίγουρα σαφής ο διαχωρισμός μεταξύ του θεσμικού ρόλου που έχει ο Ουίλιαμ και η Κέντι, που είναι η συνέχιση της μοναρχίας, και του ιδιωτικού πλέον, τον κοσμικό ρόλο που θα έχει ο Χάρη και η Μέγκαν. Το θέμα είναι ότι από εδώ και στο εξής θα τους βλέπουμε πάρα πολύ συχνά στα μέσα. Είναι πολύ κοντά με την οικογένεια της μητέρας του. Ο Charles Spencer, ο θείος του, κυκλοφορεί βιβλίο για την Diana, και όλα αυτά από εδώ και στο εξής θα ακούμε καθημερινά, Χρύσα.
4: Ήταν από το Λονδίνο η ανταποκρίτριά μας, Ευδοξία Λιμπέρια, ευχαριστούμε. Μένουμε εκτός συνόρων. Νέες αιστείες πυρκαγιάς ξέσπασαν τα τελευταία 24 ώρα σε Ισπανία, Πορτογαλία αλλά και Βόρεια Μακεδονία. Από τις δυσκολότερες αντιπυρικές περιόδους των τελευταίων ετών, Ρένα, το φετινό καλοκαίρι.
17: Έτσι, έτσι. Και για την Ιβηρική, για την νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Η μία από τις οποίες, από αυτές τις αιστείες τις οποίες αναφέρθηκες, Χρύσα, είναι κοντά στη Μαδρίτη, και αυτό το μέτωπο φάνηκε να σταθεροποιείται στη διάρκεια της νύχτας. Η άλλη αιστεία, πιο ανησυχητική, στη δυτική Ισπανία. Τουλάχιστον 700 άνθρωποι εκεί εγκατέλειψαν τις αιστείες τους, ενώ εκατοντάδες είναι οι πυροσβέστες που παραμένουν στο σημείο. Στην Πορτογαλία δύο είναι τα ενεργά μέτωπα αυτή τη στιγμή, δεν απειλούνται όμως κατοικημένες περιοχές. Τέλος, και στη Βόρεια Μακεδονία, σε δύσκολη δύσβατη ορεινή περιοχή έχει ξεσπάσει πυρκαγιά. Είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο, και μάλιστα στις προσπάθειες των πυροσβεστών συμβάλλουν και κάτοικοι οι οποίοι έσπευσαν, τους βλέπουμε εδώ στις εικόνες μας, με φτιάρια στα χέρια για να βοηθήσουν.
4: Ρένα, κλιμακώνεται η ένταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Στις 18 Αυγούστου οι Ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν την αεροπορική βάση Αμπού Αλντούχουρ στη βορειοδυτική Συρία. Η Ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι η Συρία ετοιμαζόταν να επιτρέψει τουρκική στρατιωτική ανάπτυξη στη βάση, κάτι που το Ισραήλ θεωρεί απειλή για την ασφάλειά του. Έκτοτε έχουμε ένα μπαράζ δηλώσεων μεταξύ των δύο πλευρών.
17: Δείχνουν, Χρύσα, πρόκειται για μια επίθεση η οποία έγινε από το Ισραήλ, χωρίς να το επιβεβαιώνει αυτό το γεγονός επίσημα, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, σε αεροπορική βάση στη Συρία, στο Χαλέπι συγκεκριμένα, και αυτό προκαλεί νέα ένταση στις ήδη τεταμένες σχέσεις των δύο χωρών, Ισραήλ δηλαδή και Τουρκίας, που παραμένουν στρατιωτικά ενεργές στη Συρία. Ο Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, τονίζει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο Ισραήλ Κάτς, και προειδοποίησε ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να απειλήσει την ασφάλειά της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επίσης νωρίτερα, ο οποίος, να θυμίσουμε ότι οδεύει σε εκλογές, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το πλήγμα αυτό ήταν το πλέον ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία να μην δημιουργήσει βάση στη Συρία. Πριν από λίγο ήρθε απάντηση από την τουρκική προεδρία. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα του Νετανιάχου, ήταν η δήλωση εκπροσώπου της τουρκικής προεδρίας. Να θυμίσουμε ότι η Άγκυρα διαμηνύει τα τελευταία 24 ώρα ότι στην αεροπορική βάση που έγινε στόχος της επίθεσης δεν υπήρχαν εκείνη τη στιγμή Τούρκοι στρατιώτες. Ωστόσο η ίδια τονίζει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει αποφασιστικά την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Συρίας και να συνεργάζεται με τη Δαμασκό για τη στρατιωτική της ανάπτυξη. Τι λέει τώρα η Δαμασκός στο έδαφος της οποίας έγινε η επίθεση? Τονίζει η Δαμασκός δια του Υπουργείου της των Εξωτερικών ότι δεν υπάρχουν σχέδια για τη δημιουργία τουρκικής στρατιωτικής βάσης στο έδαφος της και ότι η ίδια τάσεται υπέρ του διαλόγου.
4: Εντάξει, είναι ένα ακόμη μέτωπο ανταγωνισμού σε μια ήδη έφθαρα στην περιοχή. Ρένα Δημητρίου, ευχαριστούμε πολύ. Στις Φλόγγες στηλήχθηκε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Μελενίκου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά. Κάτοικοι καταγγέλουν ότι το κτίριο έχει αφαιθεί στην τύχη του και έχει μετατραπεί εδώ και καιρό σε εστία μόλυνσης και κινδύνου για την περιοχή.
18: Οι Φλόγγες έχουν τυλίξει το κέντρο και οι πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Ο καπνός έχει καλύψει όλο το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 7 το πρωί στην οδό Μελενίκου.
19: Σίγουρα φαίνεται ότι είναι εγκαταλειμμένο, αλλά επειδή ακριβώς.
18: Οι Φλόγγες έχουν τυλίξει το κέντρο και οι πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Ο καπνός έχει καλύψει όλο το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 7 το πρωί στην οδό Μελενίκου.

0: Δεν είναι η πρώτη φορά που στο συγκεκριμένο κτίριο ξεσπά πυρκαγιά. Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, άστεγοι βρίσκουν καταφύγιο σε αυτό με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί σε εστία μόλυνσης. Ζητούν να καταδαφιστεί.
1: Το κτίριο ανήκει σε ιδιώτη. Προσπαθούμε εδώ και χρόνια να το γκρεμίσουμε. Γιατί μπαίνουν μέσα άστεγοι, ναρκωμανείς και γίνεται αυτή η κατάσταση. Κινδυνεύουμε όλοι.
0: Στο παρελθονικάδικο έχουν συγκεντρώσει υπογραφές, ζητώντας να εντοπιστούν οι ιδιοκτήτες και να δοθεί μια λύση, αφού πρόκειται για μια υγειονομική βόμβα στο κέντρο της πόλης.
2: Ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα έδωσαν και αυτό το καλοκαίρι πολλοί στάρ του κινηματογράφου, της pop μουσικής βιομηχανίας και του διεθνούς jet set που επέλεξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους. Νησιά όπως η Μύκονος, η Σπέτσης, η Σκιάθος, η Μήλος, η Σαντορίνη και η Κέρκυρα φιγουράρουν στα προφίλ διασύμων στα κοινωνικά δίκτυα.
3: Στην Κέρκυρα βρέθηκε η Μαντόνα, η απόλυτη στάρ της pop σκηνής, που και με τον τελευταίο δίσκο της Confession 2, που κυκλοφόρησε στις 3 Ιουλίου, γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. Για μία εβδομάδα χάρηκε τις ομορφιές του τόπου, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά στις 16 Αυγούστου γιόρτασε τα 68 γενέθλιά της σε παραδοσιακή ταβέρνα στο χωριό Κουραμάδες, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες που ανέβασε η ίδια στο Instagram.
4: Είναι τα γενέθλιά μου. Φάε, προσευχή σου, αγάπα, πιες, χόρεψε, σπάσε πιάτα, τάισε γάτες. Ευχαριστώ το Θεό.
3: Λίγες μέρες πριν είχε πετάξει με ελικόπτερο για να επισκεφτεί την Ιερά Μονή Βαρλάμ στα Μετέωρα. Και ο αρκετά νεότερός της αλλά πολύ δημοφιλής 32χρονος pop τραγουδιστής Justin Bieber επέλεξε την Ελλάδα για καλοκαιρινές διακοπές. Με την αγαπημένη του σύζυγο, το top model Hailey Bieber, έφτασαν με ιδιωτική πτήση μαζί με το γιο τους σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Πορτοχέλι. Η Σοφία Βεργκάρα, η διάσημη από τις ταινίες και τα σύριαλ Κολομβιανή ηθοποιός, πέρασε θαυμάσια στην Μύκονο, όπως φαίνεται από φωτό και βίντεο που κυκλοφόρησε στον προσωπικό της λογαριασμό. Δεν είναι η πρώτη φορά που επιλέγει την Ελλάδα η Βρετανίδα με κωσοβάρικη καταγωγή, pop τραγουδίστρια Ρίτα Ώρα, αλλά εφέτος επέλεξε την Ήδρα για διακοπές με την παρέα της. Η γνωστή στάρ του Hollywood Kate Hudson συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Σκιάθο, έναν προορισμό που επισκέπτεται συστηματικά σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Η αγάπη της για το Αιγαίο και ειδικά για τη Σκιάθο ξεκινά από παλιά, καθώς οι γονείς της, επίσης διάσημοι ηθοποιοί Goldie Hawn και Kurt Russell, έρχονται συχνά τα καλοκαίρια στο νησί των Σποράδων, παράδοση που ακολούθησαν και φέτος τον Ιούνιο. Σε ενσταντανέ εστιατόριο, η Goldie Hawn δίπλα στα εγγόνια της σημειώνει στη λεζάντα: «Εγώ και τα αγόρια μου. Παράδεισος η Ελλάδα». Προτού αναχωρήσει για το Μαϊάμι, όπου θα αρχίσει προπονήσεις με τους Heat, τη νέα ομάδα μετά από 13 χρόνια στο Milwaukee, ο Γιάννης Αντετοκούμπο φυσικά πέρασε μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών διακοπών του στην Ελλάδα. «Το δικό μας καλοκαίρι», γράφει η λεζάντα που συνοδεύει μια σειρά από φωτογραφίες του αστέρα του NBA με τη γυναίκα του και τα 4 παιδιά τους κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.
5: Καλησπέρα σας. Ευρωπαϊκή βραδιά ποδοσφαίρου απόψη για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Όφη. Για τα play-off του Europa League, η ομάδα της Κρήτης υποδέχεται σε 9 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ενώ για τα play-off του Conference League, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Μπραντς σε 9 παρατέταρτο και ο Παναθηναϊκός την Χράντετς σε 9.30.
6: Ξεκινάει το ευρωπαϊκό ταξίδι με στόχο τη συμμετοχή του στη League Phase του Europa League από το Παγκρίτιο με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Οι κριτικοί, ύστερα από την κατάκτηση του Super Cup, επιθυμούν να ζήσουν και την ευρωπαϊκή αύρα.
7: Έχουμε μπροστά μας μια τεράστια πρόκληση να προκριθούμε στους ομίλους του Europa League. Νομίζω θα είναι κάτι τεράστιο για την ομάδα. Και δεν έχουμε παρά να παίξουμε δύο παιχνίδια με αυτοπεποίθηση, να τα ευχαριστηθούμε.
6: Ο ΠΑΟΚ στη μετακοσταντέλια εποχή επικεντρώνεται στους δύο τελικούς απέναντι στην Μπραντ για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Μεγάλος απόν για το δικέφαλο του Βορρά στην αναμέτρηση της Τούμπας, ο τιμωρημένος Ζίφκοβιτς.
8: Η Μπραντ try to press a lot as always, to be aggressive and we have to be able to beat this pressing. We have to and we have to give the same pace as Bran in the match. It's not easy because Bran is in the middle of the season, but we have to do it.
6: Η Χράντιτς Κράλοβες στο ΆΚΑ αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο του Παναθηναϊκού για την είσοδο στη League Phase του Conference League.
9: There is nothing more than that I want than to win a game tomorrow, but it's also like and even that I know that we are the favorites, but if it is

0: 1-1 in minute 80, then obviously you will do everything you can to score and to get a win, but you also know that there is 90 minutes in the following week.
1: Στην ευρωπαϊκή λίστα επιστρέφει ο Καλάμπρια, ενώ μεγάλες πιθανότητες έχει να αγωνιστεί ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, που δεν αγωνίστηκε στη Σόφια.
2: Εντυπωσιακή πρόκριση στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας εξασφάλισε η Καλαμάτα που επικράτησε με 4-2 του Παλαιτωλικού. Από 2 γκολ για την ομάδα της Μεσσηνίας σημείωσαν οι Καλουτσικίδης και Βάργας. Την πρόκριση πήραν επίσης ο Πανσεραϊκός, η Κηφισιά, η Νίκη Βόλου και ο Νέσος Χρυσούπολης.
1: Καλαμάτα Πανετολικός 4-2 στην κυριολεξία Μαύρη Θύελλα και εμφατικά στη League Phase του κυπέλου. Στο 30 ο Μορέρα κάνει το γύρισμα, ο Καλουτσικίδης σκοράρει για το πρώτο επίσημο γκολ των Πελοποννησίων στην σεζόν που αρχίζει. Στο 34 κάθεται από τον Λιατσικούρα, ο Βάργας θα νικήσει τον Ξενόπουλο, ο Κωσταρικανός εξτρέμ ανοίγει λογαριασμό και ανεβάσει δύο το δίχτυο σκορ. Στο 50 ο Βάργας θα φύγει στην κόντρα, θα πετύχει το δεύτερο προσωπικό του και το τρίτο τέρμα στο μάτς για το νεοφώτιστο σύνολο του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Στο επόμενο λεπτό, στο 51, ο Τίτορμος θα μειώσει με τον Σατσιά να πετυχαίνει γκολ. Το ότι θα μείνει στο 66 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Πινέιρο με δεύτερη κίτρινη, ουδόλως επηρέασε τους Καλαματιανούς. Το καρέ των θύλωδων τερμάτων θα διαμορφώσει ο Καλουτσικίδης με το δεύτερο δικό του γκολ σε μια ονειρική και πολλά υποσχόμενη ποδοσφαιρική παράσταση από την ιστορική Πελοποννησιακή ομάδα. Το τελικό αποτέλεσμα θα διαμορφώσει μετά από υπόδειξη για πέναλτι ο Μανρίκε στις καθυστερήσεις του αγώνα.
3: Την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια στη χώρα με λίγες μπόρες και επιρωτικά ορεινά το μεσημέρι. Η άνεμη βόρει έως 6 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρει έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό. Η άνεμη ασθενής. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς.
4: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική με τη Μύρτο Γκανούρη και αμέσως μετά η εκπομπή Update με τη Σταυρούλα Χριστοφιλέα. Από εμάς καλό απόγευμα.

0: 31 εργάτες σκοτώθηκαν μέσα σε ένα χρόνο.
1: Μα τι θέλουν όλη την επανάσταση.
2: Φοβούνται να συγκρουστούν.
3: Με πιέζουν να το καταγγείλω στην Αθήνα.
0: Αν το κάνεις, θα μας τσακίσουν.
4: Όλοι πιστεύουν ότι είμαι η γυναίκα του Γκέωργ. Αλλά εσύ ξέρεις την αλήθεια. Είμαι και θα είμαι πάντα η γυναίκα του Περσέα.
5: Η Ανδρομέδα έβλεπε τον Περσέα κονόμο.
6: Θα την κατηγορήσω ότι έχει αραστεί.
7: Αυτός που στο είπε ψέματα.
6: Βρίσκεται ερωτικά με αυτόν τον Περσέα.
8: Αν το μάθει ο άντρας σου θα σε χωρίσει.
9: Χάρη θα μου κάνει.
10: Δέχομαι να συζητήσουμε για γάμο, αφού βέβαια χωρίσεις.
11: Από ήλιο σε ήλιο, απόψε στις 11. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
12: Το εμπόριο καπνού στην Καβάλα από τα τέλη του 19ου αιώνα και το αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.
13: Η Καβάλα ήταν καπνούπολης. Όταν σχολούσαν τα μαγαζιά, δεν μπορούσε να περάσει από το ένα, πεζοδρόμιο στο άλλο.
14: Η Καβάλα, εκτός από μέκα του καπνού, είχε στη διάρκεια του Μεσοπολέμου και τον τίτλο της Κόκκινης Καβάλας.
12: Το τεράστιο κτηριακό απόθεμα των καπναποθηκών και οι προσπάθειες για την αξιοποίησή τους.
15: Χτίστηκε το 1785.
16: Έχουμε καπναποθήκες με άρωμα Νέας Υόρκης, όσο περίεργο και να σας φαίνεται.
11: Project Περιφέρεια. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
17: Οπότε δεν έχω λειτουργία και υποχρέωση της Εκκλησίας. Πάω μέχρι τις 11, 12 η ώρα το μεσημέρι. Τους εξηγώ πως θα λουπώσω, πως θα σιδερώσω. Πολλές φορές βάζω και ποδιά στη μέση μου, δουλεύω ο ίδιος.
18: Το κανονικό μου όνομα είναι Ρετζέπ. Εγώ βαφτίστηκα εδώ στη Χάλκη και με βγάλανε Στέφανος. Το μόνο που ήθελα να βοηθάω την οικογένειά μου, τίποτα άλλο. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Αυτό ήθελα μόνο.
11: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
19: Όταν σκέφτομαι μια ιδέα, προσπαθώ να σκεφτώ, άμα ήταν κίνηση, τι θα ήταν. Σκέφτομαι κάθε φορά ότι είναι ένας πλανήτης, που σε αυτόν τον πλανήτη η βαρύτητα δεν είναι έτσι, είναι έτσι, η έλξη δεν είναι έτσι, είναι έτσι, η αναπνοή δεν είναι έτσι, είναι έτσι.
11: Ώρα χορού. Μεσάνυχτα Σαββάτου στο ΕΡΤ Κόσμος.
20: Βρισκόμαστε στο Βαν και σε αυτό το επεισόδιο κινούμαστε προς τα Γιάννηνα. Εκεί, με έτοιμα του Χριστάρα μας, θα κάνουμε μια εμπειρία γευσηγνωσίας.
21: Ρε Γιάννη, γευσηγνωσίας, μια λέξη είναι ρε Γιάννη. Και έλεγα ρε Χρήστα από την αρχή να παίρναμε το Λέτζε για παρουσιαστή. Α, ο Λέτζες.
22: Θα πάμε καλαμπάκα για ποδήλατο.
11: Van Life. Κάθε Παρασκευή στη 1:30 το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
23: Σε περιμένω στην Οάση.
11: Αυγουστιάτικες νύχτες.
24: Μα είναι καλοκαίρι.
25: Κάνει ζέστη την ημέρα.
26: Κοίτα τη θάλασσα.
11: Στη μεγάλη οθόνη του ΕΡΤ Κόσμος.
27: Διονύση!
11: Ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου με αναπάντεχες ιστορίες.
28: Δεν κοιτάνε τα χάρτα τους, θέλουν και έρωτες.
29: Πλάκα με κάνεις.
11: Κλείνουν όλη την Ελλάδα σε μικρά αριστουργήματα. Αφιέρωμα καλοκαιρινό σινεμά κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Et voilà.
1: Et όμορφο.
0: Είναι πανέτοιμο, έχει ψηθεί, μας χωμυρίζει.
2: Πραγματικά το καλύτερο ριζόμαλο που έχω φάει ποτέ μου.
3: Κάτι γλυκό με τον Κρήτονα πουλί.
0: Τέλειο. Θα το πετύχετε κι εσείς.
3: Κάθε Σάββατο στις 11 το πρωί.
1: Ουλαλα!
3: Στο Earth Cosmos.
4: Είδα τα μάτια σου κλαμμένα, τα
5: δίμουλια.
6: Κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Γιώργος Ανδρέου.
7: Από μικρό παιδί, επειδή οι γονείς μου δεν άκουγαν, εγώ έκανα διάφορα πράγματα στο σπίτι για να τους κάνω να αισθάνονται καλά. Γνωρίζω φυσικά τον παπάζο μου, όπου για μένα ο παπάζο μου αλλάζει τη ζωή.
1: Έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ μαζί μας την Κορίνα Λεγάκη. Μανώλης Καραντίνης, Μανώλης.
3: Μουσικό κουτί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Ρένα Μόρφη. Κάθε Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Earth Cosmos.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη διαλεκτή μουσική και τραγούδια για όλους σας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Αντώνης Καλογιάννης.

0: Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός των αδερφών Αγγελάτου που εκπέμπει καθημερινώς Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Με το τραγούδι «Πέμπτη Ανατόπουλα».

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Φωνή των Ελλήνων, 94,1 και 107 FM στέρεο.
1: Φεύγεις κι εγώ δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Γιάννης Πετρόπουλος, φεύγεις.
1: Στη ζωή μου έμαθα να χάνω.

και νιώθω μέσα μου ένα πόνο. Κι η μοναξιά που πλησιάζει την ψυχή μου γέννησε με φόβο. Μα

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Η θρησκεία μου είσαι εσύ.

0: Κομική κομμωδία στο ράφι από την κομικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βράδυ, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Με την Μαριλένα.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Αναβίση.

Τον αριθμό της μοναξιάς μου δε χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Μανώλης Λιδάκης.

Ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Newport Beach. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in India Rock Beach. Μάνα μου και Παναγιά, Γρηγόρης Μπιθικότσης.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Και συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι να...

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα, όλα μαγειρεμένα φρέσκα, μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Κατερίνα Στένες, όπου μας ερμηνεύει και το τραγούδι «Εγώ σ' αγάπησα».

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Γιάννης Βουγιατζής, Τζένι Ιβάνο. Αθήνα μου ξενύχτησε.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Δύση, έμπνευση.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ουγγρίου. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pinellas Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι $10,000 cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 7 στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food,

είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντρο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Gondo Beer Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Melurvax. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Να είναι μουσχοροί, γιαρέμ γιαρέμ.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Πάνω από 2 ευρώ η μέση πανελλαδική.
2: This is WPSO 1500 in Newport Ritchie and WXYB 5020 in India Rockbridge.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
1: Κατασκηνωτές, πανέμαφες παραλίες της Χαλκιδικής. Κρεβάτια, ψυγεία, φωτοβολταϊκά και φιάλες υγραερίου απομάκρυνε η Δημοτική Αρχή. Γισμαδιά μέγινε σε πανηγύρι στο Αντίριο. Μπούνιες, κλωτσιές και καρεκλιές αντάλλαξαν θαμώνες. Από μια παρεξήγηση ξεκίνησε η άγρια συμπλοκή.

0: ακρίβεια, κυρίες και κύριοι, είναι το θέμα που θα κυριαρχήσει και φέτος στις εμφανίσεις του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Διαρκείς είναι η συσκέψη στο Μαξίμου για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στο επίκεντρο των ενισχύσεων και των φοροαπαλλαγών θα βρεθεί η μεσαία τάξη, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι. Για παροχές επικοινωνιακού τύπου κάνει λόγο η αντιπολίτευση που υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν έχει πραγματική πρόθεση να πατάξει την ακρίβεια.
1: Σε τροχιά τελικών αποφάσεων μπαίνει το κυβερνητικό επιτελείο εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η δέσμη των φετινών εξαγγελιών στόχο έχει να λειτουργήσει ως ένας οδικός χάρτης για την επόμενη τετραετία με παρεμβάσεις που θα αφορούν τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νέους, περιλαμβάνοντας στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος, μεγάλες δομικές μεταρρυθμίσεις.
2: Θα συνεχιστούν οι σωστές προσεγγίσεις της κυβερνητικής πολιτικής, όπως είναι η προσπάθεια τόνωσης των εισοδημάτων, αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Είναι ξεκάθαρη η αρχιτεκτονική, την οποία την έχει προσδιορίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα έχει και 83 μειώσεις φόρων και εισφορών σε εξέλιξη όλο το προηγούμενο διάστημα. Και κρατήστε αυτό. Αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί.
1: Στο κόστος ζωής εστιάζει την κριτική της αντιπολίτευση. Η Χαριλέα Τρικούπη κατηγορεί την κυβέρνηση πως απέτυχε στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει συνολική κυβερνητική πρόταση. Το εναλλακτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, χορήγηση 13ης σύνταξης και επαναφορά του ΕΚΑΣ σε χαμηλούς συνταξιούχους.
3: Η αγοραστική μας δύναμη έχει πέσει στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ είναι ένας τελείως διαφορετικός σχεδιασμός, αυξήσεις πραγματικές, 13ος μισθός στο δημόσιο, 13η σύνταξη.
1: Η αντιπολίτευση ανεβάζει ρυθμούς και τα κόμματα προετοιμάζονται για θερμό πολιτικό φθινόπωρο.
4: Πολύ καλά κάνουν όλα τα συνδικάτα και μαζεύονται 5 του Σεπτέμβρη στο να διαδηλώσουν με βασικό σύνθημα τι. Δώστε λεφτά για τους μισθούς, υγεία και παιδεία, καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται με ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα και προτάσεις για τους μισθούς και την εργασία, την αύξηση του κατώτερου μισθού, τη σύνδεσή του με τον πληθωρισμό.
6: Η κυβέρνηση επιχειρεί με διαρροές λόγω εκλογών να μας πείσει ότι θα στηρίξει τους μικρομεσαίους που ήδη εξαφάνισε με την υπερφορολόγηση που τους επέβαλε επί 7 συναπτά έτη.
1: Τα κομματικά επιτελεία σχεδιάζουν τα προγράμματα που θα παρουσιάσουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Στο δρόμο λοιπόν για την τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές, μαζί μας στο στούντιο η Γεωργία Σκιτζή. Καλησπέρα Γεωργία.
7: Καλησπέρα σας.
0: 20 Αυγούστου έχουμε, μετρά αντίστροφα ο χρόνος. Η κυβέρνηση στέλνει το μήνυμα πως οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι κοστολογημένες και θα έχουν ως βάση την αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου.
7: Ναι, και στην τελική ευθεία θα λέγαμε έχει μπει ακριβώς αυτή η προετοιμασία της κυβέρνησης για τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τις συσκέψεις τόσο του κυβερνητικού όσο και του οικονομικού επιτελείου να πυκνώνουν. Ο Πρωθυπουργός στις εξαγγελίες του θα κινηθεί, όπως είπε, σε ένα πλαίσιο, σε ένα πυρήνα που θα είναι εντός σε κάθε περίπτωση του δημοσιονομικού πλαισίου. Κυβερνητικά στελέχη, θα σου έλεγα, τονίζουν ότι μπορεί αυτή η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να είναι προεκλογική, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν θα είναι παροχολογική. Αυτό τι σημαίνει, αδαμαντία? Και αυτό είναι που τονίζεται από το κυβερνητικό επιτελείο. Κοστολογημένες θα είναι σε κάθε περίπτωση οι εξαγγελίες μία προς μία. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Mm-hmm. Στόχος, αυτό που έχει επαναλάβει πολλές φορές ο κ. Μητσοτάκης, η επιστροφή του μερίσματος της ανάπτυξης στους πολίτες. Παράλληλα, αναμένεται, μου έλεγε λίγο νωρίτερα στενός του συνεργάτης, να παρουσιάσει τους κεντρικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία και παράλληλα το σχέδιο όπως το έχει ονομάσει Ελλάδα 2030. Αυτό που τονίζουν είναι ότι η περίμετρος των εξαγγελιών θα είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη. Μάλιστα η χαρακτηριστική φράση είναι να μην μείνει κανείς έξω. Συγκεκριμένα θα αφορούν σε συνταξιούχους, σε μισθωτούς, σε αγρότες, ενώ έμφαση μεγάλη θα δοθεί στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Εδώ ξέρετε, τονίζεται ότι έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτή η μεσαία τάξη, όπως κάθε φορά λέμε, που στοχεύουν συνήθως τα μέτρα της.
7: Δούμε αυτών αποτυπώνεται στις εξαγγελίες και στόχος θα είναι να μπορούν να αυξήσουν περισσότερο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις επενδύσεις τους, αλλά παράλληλα να έχουν και ελάφρυνση από τα φορολογικά βάρη. Αναμένονται φοροελαφρύνσεις ευρύτερα, οι οποίες θα έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα, ενώ ολοκληρώνοντας να σου πω ότι την επόμενη εβδομάδα, την Δευτέρα, μετά από αυτή την πολύ μικρή θερινή ανάπαυλα, θα έχουμε το Υπουργικό Συμβούλιο, θα συνεδριάσει.
0: Συνεδριάζει μετά τη θερινή περίοδο, οπότε είναι και μια σφιγμομέτρηση για το τι θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες.
7: Με τον Πρωθυπουργό, ακριβώς το Υπουργικό Συμβούλιο, να περιγράφει το πλαίσιο με το οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση στην ενόψη της ΔΕΘ, ενώ παράλληλα στην ατζέντα του, να σου πω, αναμένεται να βρεθούν ακόμη και εκκρεμότητες των Υπουργείων σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και στη συνέχεια ξεκινούν οι περιοδίες. Πρώτα στις 27 Αυγούστου ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη, εκεί τι θα γίνει η καθιερωμένη συνάντησή του με παραγωγικούς αλλά και επιστημονικούς φορείς, ενώ παράλληλα θα βρεθεί στα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά μία μέρα μετά. Περιοδία στη Δυτική Μακεδονία.
0: Επαφή δηλαδή και με την πόλη πριν από τη Διεθνή Έκθεση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γεωργία Σκητζή, για τις προφορές. Να είμαστε εδώ να τα λέμε για τις επόμενες ημέρες. Με την τιμή του πετρελαίου στην διεθνή αγορά να ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι, βάζοντας πλώρη για τα 100, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η επιδότηση των καυσίμων και το Σεπτέμβριο και για όσο διαργεί αυτό το ράλι του μαύρου χρυσού. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει και τα 2,3 ευρώ το λίτρο.
8: Ανάχωμα στις ανωδικές πιέσεις των καυσίμων αποτελεί η κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά στο ντίζελ μέχρι το τέλος Αυγούστου.
9: Αν έχουμε 1η Σεπτεμβρίου με τις τιμές που έχουμε σήμερα, θα είναι 2,12 η βενζίνη, 2,17 το πετρέλαιο κίνηση.
8: Με στόχο τη συγκράτηση των τιμών και τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων, ο Υπουργός Ανάπτυξης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης.
10: Αυτή η αβεβαιότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα γιατί κρατάει πάρα πολύ ψηλά τις τιμές των καυσίμων, τις τιμές του πετρελαίου. Πιθανότατα θα χρειαστεί και εδώ να παρατείνουμε μέτρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ντίζελ χρηματοδοτείται από τα ίδια τα διελιστήρια με 5 cents
11: και
10: από την κυβέρνηση με 10.
8: Οι οδηγοί συνεχίζουν πάντως να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς οι τιμές των καυσίμων ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο σε συνολικά 30 νομούς της χώρας, με τις Κυκλάδες να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.
12: Μακάρι να πάνε καλύτερα για όλους μας, αλλά για αυτούς που πραγματικά τα φέρνουν δύσκολα βόλτα.
8: Η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε οριακά την αμόλυβδη και διαμορφώθηκε στα 2,012 ευρώ έναντι 2,011 ευρώ το λίτρο.
0: Εκπρόσωποι της αγοράς προειδοποιούν για νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων με τις ανατιμήσεις στα διελιστήρια, αν αναμένεται να περάσουν σταδιακά και στην Αγγλία.
13: Δεν νομίζω ότι το επόμενο διάστημα να υπάρξει αποκλιμάκωση, ίσως που βλέπουμε ότι θα υπάρξει και συνεχόμενη αύξηση σταδιακή των τιμών πάλι.
8: Στη χοντρική αγορά, η τιμή τόσο της βενζίνης όσο και του ντίζελ διαμορφώνεται περίπου στο 1,47 ευρώ το λίτρο χωρίς ΦΠΑ, ενώ συμπεριλαμβανομένη του ΦΠΑ αγγίζει τα 1,81 ευρώ.
14: Το ανεβάζουν 2 ευρώ και το κατεβάζουν μισό.
8: Την ίδια ώρα, η ένταση στον Περσικό κόλπο αποτυπώνεται στη διεθνή τιμή του Brent, η οποία καταγραφεί ψηλό 3 εβδομάδων, αγγίζοντας τα 94 δολάρια το βαρέλι του μήνα.
0: Διευρύνεται διαρκώς η λίστα των προϊόντων, οι τιμές των οποίων θα μειωθούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους της αγοράς. Στόχος είναι οι μειώσεις να αφορούν όσο το δυνατόν περισσότερα βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού.
15: Αυξάνονται καθημερινά τα προϊόντα στη λίστα για τη μείωση τιμών από τις 31 Αυγούστου και για 4 μήνες. Ήδη έχουν ενταχθεί περίπου 1.100 κωδικοί επώνυμων αγαθών αλλά και ιδιωτικής ετικέτας.
16: Υπάρχει πάντα λίστα. Υπάρχει λίστα και κοιτάμε να μην ξεφύγουμε από αυτήν.
17: Προσπαθώ να παίρνω όσο έπαιρνα τα προϊόντα που έπαιρνα απλά σε λιγότερες ποσότητες.
15: Η συμφωνία της αγοράς με το Υπουργείο Ανάπτυξης προβλέπει ότι οι μειώσεις θα αφορούν βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού όπως κρεατικά, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορρυπαντικά και σχολικά.
10: Για κάποιον όμως που μετράει πάρα πολύ το πόσα χρήματα δίνει στο σούπερ μάρκετ, το να μειωθεί το μηνιάτικο σούπερ μάρκετ για ένα διάστημα 30, 40, 50 ευρώ είναι υπόθεση.
15: Μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και πάνω από 60 προμηθευτές με προσφορές που κυμαίνονται κοντά στο 7% κατά μέσο όρο.
11: Το μόνο που νιώθω είναι το πακέτο όλο και μικραίνει, όλο και μικραίνει.
18: Αλλά αυξάνονται, αλλά μειώνονται.
15: Στόχος είναι να παραμείνει αρνητικός ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, ο οποίος τον Ιούλιο ήταν στο μείον 0,3%.
19: Έχουμε μια καλή σοδειά για τους αγρότες. Δεν είχαμε χαλάζι, δεν είχαμε άλλους εξωγενείς παράγοντες αρνητικούς. Οπότε έχουν καλές τιμές που μπορεί να φτάσουν εν τέλει στον καταναλωτή.
15: Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, τον περασμένο μήνα ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο μείον 0,47%, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το Δεκέμβριο του 2024.
0: Με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών ρεύματος, θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Θα συνδεθούμε με την ένδοσα σύνταξης. Βλέπουμε τη Ραλού Αλεξοπούλου. Καθώς Ραλού, μέσω του συστήματος αυτού, οι προμηθευτές θα μπορούν να υποδεικνύουν στο ΔΔΕ τους καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
20: Τι γινόταν μέχρι τώρα? Πολλοί καταναλωτές, αρκετοί, αν σκεφτεί κανείς ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας το 2020 έφτανε κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρκετοί λοιπόν όταν άφηναν δύο ανεξόφλητους λογαριασμούς και πριν γίνει αναγκαστική διακοπή ρεύματος, άλλαζαν πάροχο, ο οποίος αυτός νέος πάροχος δεν μπορούσε να δει αν υπήρχαν ληξιπρόθεσμα χρέη στον προηγούμενο. Τώρα λοιπόν με το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο υπάρχει η δυνατότητα όλοι όσοι συμμετέχουν στην αγορά να δουν το προφίλ, θα μπορούσαμε να πούμε, των καταναλωτών. Δημιουργείται δηλαδή μια μορφή βαθμολογίας των καταναλωτών, μια επισήμανση η οποία ισοδυναμεί με δύο ανεξόφλητους λογαριασμούς. Στην περίπτωση λοιπόν που αυτή η επισήμανση φτάσει τις τρεις, δηλαδή έξι ανεξόφλητους λογαριασμούς, δίνεται η δυνατότητα στον προμηθευτή να δώσει εντολή να υπάρξει αυτή η επισήμανση και να φανεί τι γίνεται. Στις τρεις λοιπόν ο καταναλωτής και δεν μπορεί να αλλάξει πάροχο, αλλά για να μπορέσει να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα πρέπει είτε να εξοφλήσει τις οφειλές του ή να προχωρήσει σε διακανονισμό. Και σε αυτή την περίπτωση, μόλις γίνει η διαδικασία είτε της πληρώμης είτε του διακανονισμού, θα γίνεται άρση της επισήμανσης με εντολή πάλι του προμηθευτή ή των προμηθευτών. Αφορά τη συγκεκριμένη αλλαγή τους όλους τους καταναλωτές, είτε είναι αυτοί οικιακοί, είτε εμπορικοί είτε βιομηχανικοί καταναλωτές, και θα τεθεί σε ισχύ
0: με τη δημοσίευση της
20: συγκεκριμένης απόφασης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ραλού, για τις πληροφορίες. Εντείνονται οι ψεκασμοί στις περιοχές όπου ενδυμούν κουνούπια για την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου, ο οποίος φέτος παρουσιάζει έξαρση στη χώρα μας. Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, όπως να τοποθετούν σίτες στα παράθυρα και να χρησιμοποιούν έντομο αποθητικά. Επισημαίνεται πάντως ότι μόνο ένας στους 150 που θα τσιμπηθεί από μολυσμένο κουνούπι θα νοσήσει και οι περισσότεροι ούτε θα το καταλάβουν.
21: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου σε 17 περιφερειακές ενότητες σε όλη τη χώρα. Στην Ανατολική Αττική, αρκετοί δήμοι είναι στο κόκκινο. Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί 16 περιστατικά, ενώ στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας 13. 7 κρούσματα καταγράφηκαν στην Αγία Παρασκευή και 6 στο Χαλάνδρι. Συνολικά σε όλη τη χώρα έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα, 13 θάνατοι, ενώ 42 άνθρωποι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, εκ των οποίων οι 23 στις μονάδες εντατικής θεραπείας με σοβαρές επιπλοκές της νόσου.
22: Δεν δηλώνονται όλα τα κρούσματα, γιατί η μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία δεν έχουν κανένα σύμπτωμα ή έχουν ένα μικρό πυρετό, στον οποίο δεν δίνει σημασία οι ασθενείς. Να υπολογίζεται ότι από τα 250 άτομα τα οποία θα τσιμπήσει ένα μολυσμένο κουνούπι, μόνο το ένα θα κάνει υγείανόψη του κεντρικού νευρικού.
21: Οι περιφερειακές ενότητες όπου έχουν διερευνηθεί περιστατικά είναι μεταξύ άλλων η Λάρισα, η Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, η Ιμαθία, η Θεσσαλονίκη, η Πέλα, η Πιερία, η Σέρες, η Λακωνία και η Βιωτία.
23: Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα.
21: Οι ψεκασμοί στους Δήμους, που είναι ιδιαίτερα επιβαρημένοι με κρούσματα, συνεχίστηκαν και σήμερα.
22: Η πρόληψη είναι ένας συνδυασμός μέτρων των οποίων, τα οποία πρέπει να πάρει η πολιτεία, αλλά και έχουμε και την ατομική ευθύνη. Ο καθένας μας δεν πρέπει να εκτίθεται σε κουνούπια. Επομένως, για παράδειγμα, δεν πρέπει να έχουμε στάσιμα νερά στο κήπο μας ή στο μπαλκόνι μας. Όταν βγαίνουμε έξω, πρέπει να φοράμε μακριά μανίκια, ιδίως το βράδυ, όπου κυκλοφορούν πολύ τα κουνούπια, να χρησιμοποιούμε αντικουνουπικά.
21: Το τακτικό πρόγραμμα ψεκασμών σε στάσιμα λιμνάζοντα νερά και υγρότοπους θα επαναλαμβάνεται κάθε 12 ημέρες. Η κυκλοφορία του ιού αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Και να δούμε τι λένε τα στοιχεία. Στο στούντιο μαζί μας η Σμαράγδα Αγορογιάννη. Σμαράγδα, να κάνουμε τη σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Υπάρχει όντως μια έξαρση συγκριτικά με πέρσι?
8: Είναι χαρακτηριστική η αριθμία, Δαμαντία. Μιλούν από μόνοι τους, θα λέγαμε. Εφέτος, από την αρχή της χρονιάς μέχρι και χθες, 19 Αυγούστου, είχαμε συνολικά 157 δηλωθέντα κρούσματα στο ΝΕΟΔΙ και 13 θανάτους, ενώ πέρσι, το 2025, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, είχαμε μόλις 96 δηλωθέντα κρούσματα και 9 θανάτους. Να επισημάνουμε εδώ ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που νοσούν πάρα πολύ ήπια. Δεν έχουν καθόλου συμπτώματα ή έχουν πολύ ήπια συμπτώματα και μόλις το 1% θα έχει έτσι πιο σοβαρές εκδηλώσεις, νοσεί πιο σοβαρά και θα έχει κάποιες σοβαρές εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
0: Και ποιοι είναι ευάλωτοι στο να νοσήσουν?
8: Πιο ευάλωτοι είναι οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, συνήθως είναι άνω των 50 ετών. Βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι στα νοσοκομεία νοσηλεύονται άνω των 60 ετών. Είναι άτομα με χρόνια και σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, όπως και άτομα που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε, Αδαμαντία, και την υποδιάγνωση που υπάρχει. Βλέπουμε εδώ ποια άτομα νοσούν πιο σοβαρά. Να περάσουμε λοιπόν στην επόμενη κάρτα μας, που είναι η υποδιάγνωση που υπάρχει. Μόλις σε κάθε κρούσμα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, υπάρχουν άλλα 140 τα οποία δεν έχουν.
0: Δεν αντιλαμβάνονται δηλαδή καν.
8: Δεν αντιλαμβάνονται καν. Άρα, γιατί υπάρχει, όπως είπαμε, είναι ασυμπτωματικοί, έχουν πάρα πολύ ήπια συμπτώματα. Άρα η κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που δηλώνεται στον ΕΟΔΗ.
0: Γι' αυτό χρειάζεται και προσοχή. Είδαμε και τις οδηγίες στο ρεπορτάζ σου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σμαράγδα, για τις πληροφορίες. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στο κοντόπευκο της Αγίας Παρασκευής. Θα συναντήσουμε εκεί τη Χριστιανά Μανιάτη, που ακολουθεί κατά πόδα σε έναν επίγειο ψεκασμό της Δημοτικής Αρχής.
2: Και βρισκόμαστε, Αδωματία, κυρίες και κύριοι, πολύ σωστά στην Αγία Παρασκευή, η οποία βρίσκεται πλέον στο κόκκινο με 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Και όπως βλέπετε στα πλάνα του Δημήτρη Γούργαρη, τα εξειδικευμένα συνεργεία βρίσκονται ήδη εδώ και ξεκίνησαν την μεγάλη προληπτική επιχείρηση υψηλής επικινδυνότητας με ειδικό εξοπλισμό. Όπως βλέπετε, οι τεχνικοί σαρώνουν σπιθαμή προς σπιθαμή τα σημεία, ενώ συνολικά στην πόλη ελέγχονται συστηματικά 3.844 φρεάτια μαζί με πάρκα, πλατείες και ρέματα, εκεί ακριβώς δηλαδή που εντοπίζονται οι βασικές εστίες αναπαραγωγής. Όπως επισημαίνει και ο Δήμος, το πρόγραμμα διαχείρισης εφαρμόζεται πιστά από αδειοδοτημένη επιχείρηση υπό την επιστημονική ευθύνη Γεωπόνου. Θυμίζουμε ότι οι ψεκασμοί τρέχουν σταθερά από το Φεβρουάριο, όμως η έξαρση των κρουσμάτων επιβάλλει και την άμεση και δραστική εντατικοποίησή τους σε απόλυτη συνεργασία βέβαια με την περιφέρεια Αττικής. Σύμφωνα, Αδαμαντία, με το αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο, σε ακτίνα 300 μέτρων από την κατοικία κάθε ασθενούς πραγματοποιούνται στοχευμένοι ψεκασμοί με ειδικά σκευάσματα έτσι ώστε να μπλοκαριστεί η διασπορά. Εκτός από την παρέμβαση όμως των αρχών, οι ειδικοί υπενθυμίζουν και βασικά μέτρα ατομικής προστασίας για τους κατοίκους, απομάκρυνση στάσιμων νερών από τα μπαλκόνια και τους κήπους, χρήση συγκεκριμένων έντομων αποθητικών και σίτες στα σπίτια, Αδαμαντία.
0: Χριστιανά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και η εικόνα είναι ενδεικτική με τους ψεκασμούς αυτή τη στιγμή. Αλλάζουμε θέμα. Το νοικοκυριό τους, κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, είχαν στήσει κατασκηνωτές σε παραλίες της Ιθονίας στη Χαλκιδική. Σε οργανωμένη επιχείρηση της Δημοτικής Αρχής και της αστυνομίας, ξυλώθηκαν αυτοσχέδιες, κατασκευές και λοιπός εξοπλισμός που είχαν τοποθετηθεί παράνομα στον Αιγιαλό. Εντοπίστηκαν ακόμη και φιάλες υγραερίου και άλλα υλικά που εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών αλλά και για το φυσικό περιβάλλον.
3: Φωτοβολταϊκά πάνελ, φιάλες υγραερίου, ψυγεία, σκηνές με εγκαταστάσεις. είναι μερικές από τις κατασκευές που απομάκρυνε ο Δήμος Σιθωνίας από γνωστές παραλίες της Καλκιδικής.
4: Είχαμε αρκετές καταγγελίες για παράνομους κατασκηνωτές. Αυτά τα ευρήματα που εντοπίσαμε πραγματικά μας εξέπληξαν. Αρνητικά, είδαμε μέχρι και ηλιακά πάνελ, εγκαταστάσεις υγραερίου στις παραλίες.
3: Η επιχείρηση έγινε με συνοδεία αστυνομίας σε κατασκευές ελεύθερης κατασκήνωσης που παρέμειναν αφαίρετα όλο το καλοκαίρι στις παραλίες. Αυτό είναι ένα ψυγείο σε μία από τις πρόχειρες κατασκευές που απομάκρυνε εδώ στην παραλία της Θηνίκας ο Δήμος Σιθωνίας.
5: Έγινε ενημέρωση προς όλους τους κατασκευτές. Συλλώσαμε όποιος δεν ήταν κάποιος εκεί πέρα υπεύθυνος.
3: Οι κατασκηνωτές υποστηρίζουν ότι η κατάσταση είναι χρόνια και μπορεί να ρυθμιστεί, ενώ έχουν υποβάλει σχετικές αιτήσεις. Οι δημοτικές αρχές κάνουν λόγο για επικίνδυνες καταστάσεις.
4: Όπου υπάρχει ελεύθερη κατασκήνωση, υπάρχουν απορρίμματα, υπάρχει ο κίνδυνος πυρκαγιάς, που για μένα αυτό είναι προτεραιότητα.
5: Μιλάμε για έφλεκτα υλικά. Θεωρώ πως είναι αυτονόητο ότι είναι επικίνδυνες.
3: Παρόμοια είναι η κατάσταση και με τα τροχόσπιτα που έχουν εγκαταστήσει τέντες μέχρι και φωτοβολταϊκά συστήματα. Σε αυτά, σύμφωνα με το Δήμο, θα επιβληθούν κυρώσεις από την αστυνομία.
0: Δύο εικόνες εμφανίζει αυτό τον καιρό η Αθήνα. Άργοι δρόμοι στις γειτονιές, καθώς οι αδιούχοι του Αυγούστου δεν έχουν επιστρέψει ακόμη, και συνωστισμός στο κέντρο, όπου οι τουρίστες κάνουν ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία τους, περιοχές όπως η Πλάκα, το Μοναστηράκι και η Διονυσίου Αρεοπαγίτου γεμίζουν από κόσμο, ενώ ουρές παρατηρούνται στην Ακρόπολη και τα άλλα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Αττικής.
6: Άδεια από τους κατοίκους της, αλλά γεμάτη ζωή παραμένει η Αθήνα στα τέλη Αυγούστου. Το κέντρο της πόλης έχει παραδοθεί στους τουρίστες, οι οποίοι έχουν επιστρατευτεί ακόμα και ανοιχτές ομπρέλες στα χέρια, προκειμένου να προστατευτούν από τον καυτό ήλιο, καθώς απολαμβάνουν τη βόλτα τους. Επισκέπτες που περπατούν στις ιστορικές γειτονιές δίνουν το δικό τους ξένο παλμό στην άδεια πρωτεύουσα.
24: The history, the culture is just it's so amazing. I'm very happy to be here.
6: Επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη γεμίζουν τα τραπέζια για να δοκιμάσουν την ελληνική κουζίνα και περιηγούνται στα γραφικά σοκάκια, απολαμβάνοντας τη χαλαρή ατμόσφαιρα της πόλης.
25: Από νωρίς το πρωί, η Διονυσίου Αεροπαγίτου κατακλείζεται από εκατοντάδες τουρίστες, οι οποίοι δεν πτωούνται από τις υψηλές θερμοκρασίες και σχηματίζουν ουρές πίσω από τα εκδοτήρια, περιμένοντας υπομονετικά να βγάλουν το εισιτήριό τους και να ανέβουν μέχρι τον ιερό βράχο της Ακρόπολης.
26: We'll go see the Acropolis today and we'll see if I like it or not.
27: Wonderful, it's beautiful. Yeah, yeah. Last time we saw the Acropolis and today we'll see the museum.
6: Λίγο πριν την επιστροφή στην πλήρη κανονικότητα, η πόλη προετοιμάζεται σταδιακά.
0: Αυξημένη ήταν σήμερα η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Αφενός γιατί άρχισαν να επιστρέφουν οι εκδρομές του Αυγούστου και αφετέρου γιατί αναχωρούν για διακοπές όσοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν το τέλος του Αυγούστου ή και το Σεπτέμβριο, προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερες τιμές και ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες.

0: Τα εκατοντάδες βγαίνουν από τις αποβάθρες των πλοίων τα αυτοκίνητα. Χωρίς τα χαρακτηριστικά χαμόγελα που είχαν όταν έφευγαν, πατούν στεριά οι επιβάτες. 10 ημέρες πριν τελειώσει ο Αύγουστος και το σκηνικό στα λιμάνια αλλάζει. Οι αφίξεις των εκδρομέων έχουν ήδη αρχίσει να ξεπερνούν τις αναχωρήσεις των προηγούμενων ημερών.
1: Τελειώσανε οι διακοπές.
2: Πάνε, τελειώσανε.
1: Πού πήγατε πριν?
2: Κοντά πήγαμε, έγινα Αγγίστρια εκεί πέρα.
3: Είναι 6:30 το πρωί και το νήσος Ρόδος έχει δέσει στο λιμάνι του Πειραιά. Το κύμα των εκδρομέων του Αυγούστου έχει πλέον αντίθετη φορά με τους εκδρομείς αλλά και τους ντόπιους να επιστρέφουν σιγά σιγά στην Αθήνα.
0: Συνολικά το τελευταίο διήμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβρίου και τα νησιά του Αργοσαρονικού επέστρεψαν περισσότεροι από 64.000 ταξιδιώτες, ενώ αναχώρησαν περίπου 19.000. Για αρκετούς οι διακοπές στα τέλη Αυγούστου ή το Σεπτέμβριο αποτελούν την καλύτερη επιλογή, λόγω του μειωμένου κόσμου, του μειωμένου κόστους και της λιγότερης ζέστης.
1: Νάξω. Για νάξω. Θα κάτσετε αρκετές ημέρες.
4: 5 μέρες.
5: Παμαμουργό. Οι δυο μας είμαστε. Εντάξει, πάμε 5 μέρες.
1: Στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου έτυχε.
5: Καθαρά για να γλιτώσουμε λίγο την κίνηση και την πολυκοσμία. Αν και βλέπω φέτος έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Βλέπω και ο κόσμος σκέφτεται το ίδιο.
1: Είναι οι τελευταίες ημέρες της άδειας, έχετε κι άλλες?
4: Έχουμε ακόμα μερικές. Τώρα ξεκουραζόμαστε τον Αύγουστο. Έκατσε αργά η άδεια.
0: Η επιστροφή στην καθημερινότητα φαίνεται να ξεκινά σταδιακά, χωρίς όμως να έχει ακόμα κορυφωθεί το κύμα επιστροφής των εκδρομέων.
6: Και μπροστά μας έχουμε ένα πενθήμερο με υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και μελτέμι. Στο στούντιο μαζί μας η μετεωρολόγος μας, να τα δούμε όλα. Νικολέτα Διακοπούλου, ο υδράγυρος σκαρφαλώνει όλο και πιο ψηλά.
7: Όλο και πιο ψηλά, χωρίς όμως ακραίες τιμές, και αυτό είναι σημαντικό.
6: Φερεντικό.
7: Δεν θα ζήσουμε κάτι το ανεπανάληπτο, όμως να πούμε το εξής. Οι καύσωνες του Αυγούστου είναι ύπουλοι, είναι πονηροί, διότι και είναι επιβαρυντικοί λόγω της υγρασίας και της δυσφορίας.
6: Ναι.
7: Ξεσκουράζουν τον οργανισμό και αυτό είναι σημαντικό να τα αναφέρουμε. Τώρα, να δούμε και μέρα με τη μέρα τι να περιμένουμε.
6: Mm-hmm.
7: Θερμοκρασιακή οροφή για αύριο 38 βαθμοί. Νομίζω θα το αντέξουμε. Θα είναι όμως γενικευμένα αυτά τα 38 και με ανέμους που θα φτάνουν μόνο στο βόρειο Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Τώρα, το Σαββατοκύριακο. Θα κοκκινήσει και λίγο
6: παραπάνω. Για να δούμε. Συνθήκες καύσωνα βλέπω.
7: Ναι. Θα έχουμε και σαραντάρια στη χώρα μας, εκτιμώ. Σε ευάλωτες στη ζέστη περιοχές, στις Σέρες, στη Θεσσαλία, σε περιοχές όπως είναι η Πελοπόννησος, η Φθιώτιδα, εδώ στην Αττική μέχρι 38. Θα επιστρέψει και πολλοί κόσμος στις θάλασσες, φαντάζομαι, αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα ταξιδεύει
6: ανάσα
7: ο κόσμος.
6: Ανάσα δροσιάς χρειάζεται.
7: Μέχρι 5 με 6 μποφόρ το μαϊστάλι μας μέσα στα πελάγι μας και στα δύο πελάγια, και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Τώρα, εκτιμώ ότι η κομβική μέρα θα είναι η Δευτέρα.
6: Mm-hmm.
7: Γιατί? Διότι το μελτέμι θα αρχίσει να ζωηρεύει μέσα στο Αιγαίο και θα φτάσει και τα 7 μποφόρ. Τώρα, τι να πω, εγώ τα λέει όλα εδώ ο χάρτης. 7 μποφόρ και σαραντάρια, μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς όλες αυτές τις ημέρες. Η αντιπυρική περίοδος δεν έχει λήξει και είμαστε εδώ να το επισημαίνουμε, να μην υπάρξει εφησυχασμός. Η χώρα έχει ζήσει τραγωδίες με φωτιές τέλη Αυγούστου. Να είμαστε όλοι προσεκτικοί όλες αυτές τις ημέρες μέχρι να τελειώσει αυτό το κύμα.
6: Το θυμόμαστε όλοι αυτό που λες με τον Αύγουστο. Θα τα παρακολουθούμε μέρα-μέρα. Νικολέτα Διακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμηνύοντας ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και πως άμεσα θα διεθνοποιήσει τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση.
8: Στον απόϊχο της τουρκικής εξαγγελίας για τη δημιουργία 2 θαλάσσιων πάρκων κατά παρέκκληση των προβλέψεων του δικαίου της θάλασσας, και ενώ η Άγκυρα γύρει εκ νέου ζήτημα γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, με αφορμή το χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Αθήνα ξεκαθαρίζει τη θέση της. Η ελληνική πλευρά θα συνεχίσει να πορεύεται με γνώμονα την νομιμότητα και το τα συμφέροντα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
9: Το ΙΠΕΚ θα προχωρήσει σε όλες εκείνες τις αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο. Ενοχλήθηκαν επίσης άνευ λόγου από το χωροταξικό στον τουρισμό και είδα και χθες ότι ενοχλήθηκαν από το χωροταξικό σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
8: Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρει πως το ελληνικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και δεν επηρεάζει επηρεάζει τη θέση της. Μια θέση που είχε διατυπώσει νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, μέσω της οποίας η Άγκυρα έκανε λόγο για συνδεδεμένες εκκρεμότητες, αμφισβητώντας παράλληλα το καθεστώς κυριαρχίας σε περιοχές του Αιγαίου.
10: Δεν θα δημιουργήσει κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα μας στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων.
11: Εμείς πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα υποστηρίζουμε στεναρά τα εθνικά μας συμφέροντα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά και δεν απειλείται από κανέναν.
8: Πολυγορία στη λήψη πρωτοβουλειών καταλογίζει στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ.
12: Το δόγμα των ήρεμων νερών ποτέ δεν το πίστεψε η Τουρκία παρά μόνο ως προκάλημα για τον αναθεωρητισμό της. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει τώρα να διεθνοποιήσει το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας στη διεθνή κοινότητα και ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
13: Η Τουρκία επιχειρεί να παγιώσει τον έλεγχό της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, σε βάρος του διεθνούς δικαίου, με την ελληνική κυβέρνηση στο ρόλο του σχολιαστή παρατηρητή.
14: Με την ελληνική λύση, η επιβολή της νομιμότητας εντός και η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας δεν θα αποτελούν ασκήσεις επί χάρτου, αλλά πράξη επί του πεδίου.
15: Η κυβέρνηση να επιτελέσει επιτέλους τον ρόλο της, υπερασπιζόμενη τα εθνικά συμφέροντα στην πράξη.
8: Η Αθήνα προτίθεται να προβεί πέραν των διπλωματικών διαβημάτων στην ενημέρωση διεθνών οργανισμών και κρατών της ευρύτερης περιοχής αναφορικά με τις αμφισβητήσεις και τις ενέργειες της τουρκικής πλευράς.
6: Νέα ένταση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας πυροδοτεί ο Ισραηλινός βομβαρδισμός αεροπορικής βάσης στη βορειοδυτική Συρία. Στο στούντιο μαζί μας η Λίδα Παπαδοπούλου, καθώς Λίδα, το Τελαβίβ κατηγορεί την Άγκυρα ότι σχεδίαζε ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στην περιοχή.
16: Να δούμε λοιπόν τις εξελίξεις στη νέα αυτή διμερία αντιπαράθεση. Στο επίκεντρο της διαμάχης, η βάση που βλέπουμε, η αεροπορική βάση Αμπού Αλντούχουρ, κοντά στα σύνορα της Συρίας με την Τουρκία. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός λοιπόν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι ο βομβαρδισμός αυτής της βάσης, που ούτως ή άλλως δεν λειτουργεί, ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα να μην επιχειρήσει να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή και κυρίως να μην επιχειρήσει να κινηθεί νοτιότερα. Κάτι τέτοιο λέει ο κύριος Νετανιάχου, συνιστά απειλή ασφαλείας για το Ισραήλ και αυτό δεν θα γίνει ανοιχτό. Η Άγκυρα τώρα καλεί τη διεθνή κοινότητα να λάβει πιο σαφή στάση απέναντι σε αυτό που αποκαλεί εκείνη η ζελενή αυξανόμενη επιθετικότητα στη Συρία. Από την πλευρά της όμως δεν κάνει πίσω. Λέει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει το στρατό του Ισραήλ στην προσπάθεια ανασυγκρότησής του. Και κάπου στη μέση βρίσκεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αλ Σαϊμπάνι, ο οποίος αποδίδεται σε μια άσκηση ισορροπίας, αρνείται ότι υπήρχαν σχέδια ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων, δηλώνει ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για αποκλιμάκωση.
6: Τώρα, Λίδα, Κατάρ, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία καταδίκασαν αυτά τα Ισραηλινά πρίγματα, ενώ επικριτικός εμφανίστηκε και ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, ο Τομ Μπάρακ, που έχει και καλή σχέση με τον Τραμπ. Πού οφείλεται λοιπόν αυτή η αντίδραση του Ισραήλ? Γνωρίζουμε βέβαια για την αντιπαράθεση Ισραήλ-Τουρκίας.
16: Ούτως ή άλλως και με αφορμή και την Γάζα. Τώρα, όσον αφορά τη Συρία ειδικότερα, για το Ισραήλ, η ανησυχία που υπήρχε για την ιρανική επιρροή στη Συρία επί προεδρίας Άσαντ αντικαθίσταται τώρα από την ανησυχία για την εδραίωση του τουρκικού ρόλου στη χώρα επί προεδρίας Αλσάρα. Η κατάσταση ασφαλείας στη Συρία παραμένει ασταθής, δημιουργώντας στρατηγικούς κινδύνους για το Τελαβίβ. Οι σχέσεις με την στρατιωτικά ισχυρή Τουρκία παραμένουν πολύ κακές και ταυτοχρόνως η πολιτική οικονομικής διείσδυσης της Άγκυρας στη Συρία παραμένει πολύ δυναμική, με συμφωνίες για διερευνητικές γεωτρήσεις και συνεργασία για εκμετάλλευση ορυκτών πόρων σε στεριά και θάλασσα. Και όλα αυτά με φόντο τις εκλογές στο Ισραήλ τον Οκτώβριο, που ενισχύουν ακόμη περισσότερο αυτό το κλίμα έντασης.
6: Έχουμε πολλά να δούμε. Ελίδα Παπαδοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να μείνουμε στα θέματα της Μέσης Ανατολής. Νέα κλιμάκωση προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας με οικονομικό στραγγαλισμό το Ιράν, αλλά και με βαριές συνέπειες όποια χώρα στηρίζει την Τεχεράνη. Για οικονομική τρομοκρατία κάνει λόγο το Ιράν, με την διπλωματική διαδικασία να βρίσκεται σε αδιέξοδο.
10: Την ώρα που οι συνομιλίες βρίσκονται στον πάγο, ο πρόεδρος Τραμπ κηρύσσει οικονομικό πόλεμο στο Ιράν, επικαλούμενος την άρνηση της Τεχεράνης να κάνει συμφωνία. Αντιμέτωπες με αμερικανικές κυρώσεις θα είναι και όσες χώρες βοηθούν οικονομικά το Ιράν.
17: Ανακοινώνω την πιο σκληρή οικονομική επιχείρηση που έχει γίνει ποτέ ενάντια σε οποιαδήποτε χώρα. Αυτό αποτελεί οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Οποιαδήποτε χώρα παράσχει σανίδα σωτηρίας στο Ιράν θα αντιμετωπίσει και ίδια τεράστιες οικονομικές συνέπειες.
18: President Trump clearly not seeing armed conflict as a way to resolve this, rather to increase the economic pressure on Iran.
10: Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών από την πλευρά του υποστηρίζει πως η εξαγγελία του οικονομικού πολέμου είναι ένας αντιπερισπασμός για τα εσωτερικά οικονομικά προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών.
19: Η αιμονή σε αποτυχημένες πολιτικές θα επιφέρει μόνο μια νέα ήττα και την οργή των Ιρανών. Η οικονομική τρομοκρατία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής απειλεί την παγκόσμια οικονομία.
10: Παρά την ρευστή κατάσταση στα στενά του ορμού και την διαμάχη των δύο πλευρών για τον έλεγχο του θαλάσσιου περάσματος, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται καθησυχαστικός για την αγορά του πετρελαίου, εξαιρώντας την αποτελεσματικότητα του συνεχιζόμενου ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών.
20: Right now, a lot of boats are coming through. The naval blockade has been extremely effective.
10: Το ΟΜΑΝ επισημαίνει πως απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια στα στενά είναι η διαρκής περιφερειακή ειρήνη, ενώ το Κατάρ κάνει έκκληση να σταματήσουν οι εκατέρωθεν απειλές και η ναυσιπλοεία στην περιοχή να επανέλθει στο προπολεμικό καθεστώς. Παράλληλα και καθώς οι Χούθη της Ιεμένης κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους κατά συμφερόντων της Σαουδικής Αραβίας, οι φρουροί της επανάστασης στο Ιράν προειδοποιούν πως το Ριάντ δεν θα είναι σε θέση να περιορίσει τη δράση του άξονα της αντίστασης στην περιοχή.
6: Οι αντάρτες Χούθη ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν δύο επιθέσεις με ντρόουν στην νότια Σαουδική Αραβία. Θα έρθουμε στην Ντέμι Χατζή. Στόχος Ντέμι, ένα αεροδρόμιο αλλά και εγκατάσταση της Αράμκο κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη. Δεν είναι η πρώτη φορά που αποτελεί στόχο η Αράμκο.
21: Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν λοιπόν, ισχυρίζονται ότι εξαπέλυσαν δύο επιθέσεις εναντίον στόχων στην Ατζράν, στη νότια Σαουδική Αραβία, κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη. Χτύπησαν, όπως λένε, ένα αεροδρόμιο και εγκαταστάσεις στη Σαούδη Αράμκο. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τη Σαουδική Αραβία. Οι Χούθη ισχυρίζονται ότι έχουν εξαπολύσει 31 επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών στόχων μέσα στον τελευταίο μήνα, ενώ έχουν ανακοινώσει και αποκλεισμό των σαουδαραβικών λιμανιών. Να σας πω ότι οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν τη Σαουδική Αραβία ότι δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις των Χούθη τώρα που εντείνονται. Και τέλος, σύμφωνα με υπουργό της Ιεμένης, οι Χούθη κινούνται προς τον νότο πλέον, προσπαθούν να καταλάβουν εδάφη κοντά στα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, ένα κρίσιμο σημείο για την κίνηση στην Ερυθρά Θάλασσα, Αδαμαντία.
6: Ντέμι Χατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα δικά μας και πάλι, άγρια συμπλοκή σημειώθηκε σε πανηγύρι στο αντίριο, όταν δύο ομάδες νεαρών πιάστηκαν στα χέρια. Όλα ξεκίνησαν από μια παρεξήγηση και οι συμμετέχοντες στον καυγά άρχισαν να ανταλλάσσουν μπουνιές και κλωτσιές και να εξφενδονίζουν καρέκλες. Συλλήψεις δεν έγιναν γιατί καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλησε να υποβάλει μήνυση.
22: Ξύλο μετά μουσικής. Νεαροί έρχονται στα χέρια και χτυπούν ο ένας τον άλλον, χρησιμοποιώντας ακόμα και καρέκλες. Η συμπλοκή ανάμεσα στις δύο παρέες έγινε λίγο πριν τελειώσει το πανηγύρι στο αντίριο. Οι δύο παρέες κάθονταν στα τελευταία τραπέζια. Κάποια στιγμή, για άγνωστο λόγο, οι νεαροί παρεξηγήθηκαν και τα αίματα άναψαν. Όσοι βρίσκονταν ακόμη στο πανηγύρι παρακολουθούσαν τον καυγά και κατέγραφαν τις σκηνές έντασης με τα κινητά τους τηλέφωνα.
23: Πήγα κατά τις 4 η ώρα, κάτσα κανένα μισάωρο, ήμουν απ' έξω, έγινε μια φασαρία και στις 6 ώρα, δεν την πρόλαβα.
24: Δεν ξανασυμβεί κάτι τέτοιο πανηγύριο στο σχολείο.
23: Όχι.
25: Ακούσαμε ότι έγινε χαμός και είμαστε τίμοι να πάμε και εμείς στο παραπέντε γιατί είχαμε και μικρά παιδιά και καλά που δεν πήγαμε.
26: Η άγρια συμπλοκή σημειώθηκε στις 6 τα ξημερώματα. Δύο παρέες νεαρών αρχικά λογομάχησαν. Γρήγορα όμως η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο.
22: Το επεισόδιο έληξε μετά από λίγα λεπτά, όπως και το πανηγύρι.
6: Τέλος, στη δράση διακινητών ναρκωτικών στη Μύκονο έβαλε η αστυνομία, προχωρώντας τη σύλληψη δύο ανδρών. Θα έρθουμε στο Θοδωρή Παναγιωτίδη, καθώς στο Θοδωρή κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 65.000 ευρώ, αλλά και ποσότες μεταμφεταμίνης και κοκαίνης.
27: Ακριβώς, συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στη Μύκονο από αστυνομικούς της υποδεύθυνης αστυνομίας του νησιού. Δύο Αλβανοί ηλικίας 37 και 44 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Όπως διακριβώθηκε έπειτα από διερεύνηση στοιχείων και παρακολούθηση, οι δράστες προέβαιναν από κοινού σε διακίνηση ναρκωτικών, μεγάλη ποσότητα των οποίων απέκριταν μέσα σε σταθμένο γιοταχή αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν ως καβάτζα. Για τον τερματισμό της εγκληματικής δραστηριότητας οργανώθηκε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή Πλυντρή Μυκόνου. Στο πλαίσιο αυτής εντοπίστηκαν διαδοχικά οι δράστες και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικία, μοτοσυκλέτα και σε δύο αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 365 γραμμάρια MDMA, μοιρασμένα σε 6 συσκευασίες. 76 γραμμάρια ροζ κοκαίνης μοιρασμένα σε 19 συσκευασίες, 36 γραμμάρια κοκαίνης μοιρασμένα σε 41 συσκευασίες και 36 ναρκωτικά φαρμακευτικά δισκεία χωρίς ιατρική συνταγή. Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα από τον εντοπισμό των ναρκωτικών ουσιών. Σε ό,τι αφορά τώρα τη ροζ κοκαίνη, τούση όπως είναι γνωστή, δεν είναι καθαρή ποσότητα κοκαίνης αλλά ένα χημικό κοκτέιλ με βάση κυρίως την κεταμίνη και αποτελείται και συνήθως από πρόσμιξη με MDMA, μεθαμφεταμίνη, κρακ και μπογιά ζαχαροπλαστικής για να μπορεί να παίρνει αυτό το χαρακτηριστικό χρώμα. Μπορεί να έχει μικροποσότητα κοκαίνης ή και καθόλου και στην τιμή του προσεγγίζει ως και υπερβαίνει κάποιες φορές την τιμή της κοκαίνης. Έχει γίνει μόδα πλέον και στην Ευρώπη, στη χώρα μας προσφάτως και διακινείται ευρέως σε κλαπ και σε νησιά. Εμφανίστηκε πρώτα στη Λατινική Αμερική τα προηγούμενα χρόνια και σταδιακά πέρασε ως μόδα και στην Ευρώπη. Επίσης, κατασχέθηκαν 65.900 ευρώ και 125 δολάρια ως προερχόμενα από τη διακίνηση των ναρκωτικών συγκεκριμένης συμμορίας, τρία κινητά τηλέφωνα, σγαριά ακριβίας και υλικά συσκευασίας. Οι ναρκωτικές ουσίες και τα υπόλοιπα πιστήρια κατασχέθηκαν, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών σύρων.
6: Θοδωρή Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τελευταία πράξη του δράματος της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο είναι η μεταφορά των σωρών των τριών θυμάτων στην Αθήνα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Απομένει η σύνταξη του πορίσματος για τα αίτια της τραγωδίας από τους εμπειρογνώμονες που συνεχίζουν την έρευνα στα συντρίμια του αεροσκάφους και αξιολογούν ευρήματα και μαρτυρίες.
0: Οι εμπειρογνώμονες του ΕΟΔΑΣΑΜ συζητούν με τον υπεύθυνο του ελικοδρομίου στη Σύφνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι προτού το ελικόπτερο αρχίσει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, έχασε απότομα ύψος, έστρεψε αριστερά, μπήκε σε ανεξέλεγκτη περιδίνηση και στη συνέχεια κατέπεσε. Η μαρτυρία του θεωρείται κρίσιμη, καθώς είναι το πρόσωπο που είδε όλη την πορεία του μοιραίου Μπέλ πριν αυτού συντριβεί, λίγα μέτρα μακριά από την πίστα προσγείωσης, στοιχίζοντας τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.
1: Η ώρα είναι 9 και 10 το πρωί. Οι εμπειρογνώμονες του ΕΔΑΣΑΜ βρίσκονται εντός της πίστας, ενώ ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου εξηγεί όσα είδε από την προσέγγιση μέχρι την πρόσκουση του ελικοπτέρου.
0: Το σημείο φυλάσσεται από την αστυνομία, καθώς η αυτοψία στο σημείο της πρόσκρουσης δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα συντρίμια του ελικοπτέρου μαζί με δείγματα καμένης ύλης γύρω από την περιοχή της έκρηξης αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα για περαιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα με την διερεύνηση του ΕΟΔΑΣΑΜ βρίσκεται σε εξέλιξη και η δικαστική έρευνα. Στο μικροσκόπιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έχουν μπει τα δύο βίντεο από κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τη μοιραία πτήση, αλλά και οι κάμερες στο Μαρκόπουλο από που απογειώθηκε το Μπελ 206. Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συγκεντρώνει παράλληλα καταθέσεις και μαρτυρίες. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, το ελικόπτερο έκανε έναν περίεργο ήχο πριν καταπέσει, ενώ η κάμερα του Earth News έχει καταγράψει αυτό από τη μάρτυρα, που λέει ότι πριν από την πρόσκρουση είδε την έλικα να φεύγει 100 μέτρα μακριά. Η έρευνα επικεντρώνεται στον μηχανισμό του ουραίου στροφείου, το σύστημα αντιρροπής και τα βιβλία συντήρησης για πιθανές αστοχίες ή παραλήψεις. Ακόμη αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στον χειριστή, ώστε να διαπιστωθεί αν υπέστη κάποιο πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το σύνολο του υλικού αναμένεται να συνδυαστεί με τα ευρήματα και το πόρισμα του ΕΒΑΣΑΜ και στη συνέχεια να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
6: Ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν Μάρκλ επιστρέφουν στη Βρετανία με τα δύο παιδιά τους 6 χρόνια μετά την απόφασή τους να εγκαταλείψουν τα βασιλικά τους καθήκοντα και να εγκατασταθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αγκάθι παραμένει το ζήτημα ασφαλείας της οικογένειας, ενώ η επιστροφή του Χάρη δεν σηματοδοτεί και το τέλος της ρήξης με τον αδελφό του Ουίλιαμ.
8: Για μια ακόμη βόμβα από τους ζεύγους Χάρη Μέγαν κάνουν λόγο τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως όλα δείχνουν, ύστερα από 6 χρόνια παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τα τέλη Αυγούστου, έχοντας ήδη γράψει τα παιδιά τους σε βρετανικά σχολεία. Η απόφασή τους ευνηδίασε ακόμη και τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος φέρεται να ενημερώθηκε για την επάνωδό τους μόλις την Κυριακή.
2: He, we understand, of course, will welcome any decision that will make him able to see his family far more often. They will be living closer to him now. But as far as their sort of status, they remain private individuals. They are not working members of the royal family.
8: Τι κρύβεται όμως πίσω από την απόφαση του ζευγαριού να επιστρέψει στη Βρετανία? Η Daily Mail κάνει λόγο για το τέλος του αμερικανικού ονείρου των Sussex μετά τη λήξη των επικερδών συμφωνιών τους με Spotify και Netflix και τις απογοητευτικές επιδόσεις των εγχειρημάτων τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: This shouldn't be a homecoming of a hero. He's let down in the royal family and they're coming back because, as Henry said, they need to re-polish the brand. Let's not have any celebration.
8: Σύμφωνα με το BBC, στην απόφαση μπορεί να παίξαν ρόλο τόσο η πρόσφατη οικογενειακή επίσκεψη στη Βρετανία, όσο και η επιθυμία τους να προσφέρουν στα παιδιά τους βρετανική εκπαίδευση, αλλά και η κατάσταση της υγείας του Καρόλου.
4: This decision was made relatively recently and possibly prompted by that trip that the family made back to the UK in July. We know, of course, that Harry, Meghan and the children are Archie and Lilibet, they spent time with the King and Queen in Highgrove and also at Althorpe, the Spencer family estate, of course, the family home of the late Princess Diana.
8: Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας τους. Στην Καλιφόρνια το ζευγάρι είχε ιδιωτική ομάδα προστασίας, ενώ ο Χάρη είχε δηλώσει στο BBC ότι οι ανησυχίες για την ασφάλεια της οικογένειάς του αποτελούν βασικό εμπόδιο για την επιστροφή του.
27: I can't see a world in which I would be bringing my wife and children back to the UK at this point.
8: Άγνωστο παραμένει επίσης αν η παραμονή του ζευγαριού στο Ηνωμένο Βασίλειο θα φέρει πιο κοντά το Χάρη με τον αδελφό του. Οι δύο άντρες παραμένουν αποξενωμένοι.
4: Harry had attempted to reach out to his brother a number of times in recent years off the back of his memoir and the Netflix series, but that William has just had, it's been one-way traffic and William doesn't have any appetite for reconciliation.
8: Και ενώ οι Σάσεξ αναμένεται να μείνουν στη Βρετανική Ήπεθρο, η παραμονή τους στη Βρετανία δεν θεωρείται μόνιμη, καθώς το ζευγάρι διατηρεί την επαυλή του στο Μοντεσίτο αξίας περίπου 15 εκατομμυρίων δολαρίων.
16: Στο μέτωπο της Ουκρανίας, νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο και τα περίχωρα με δεκάδες πυράβλους και εκατοντάδες drones. Τουλάχιστον 16 είναι οι νεκροί και δεκάδες οι τραυματίες. Ο πόλεμος έχει σοβαρές παρενέργειες στη ρωσική οικονομία. Ελλείψεις βενζίνης παραδέχθηκε η Μόσχα που προχωρά στην εισαγωγή καυσίμων.
5: Νύχτα κόλαση στην Ουκρανία με μπαράζ ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων. Μια γυναίκα σπαράζει καθώς μεταφέρουν το άψυχο σώμα του εγγονού της από κατεστραμμένη πολυκατοικία. Μόνο στο Κίεβο έχουν υποστεί ζημιές 30 κατοικίες, ένα σχολείο, ένα παιδιατρικό νοσοκομείο και ένα νηπιαγωγείο.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μυστήρια και αποθήκες της. Σύμφωνα με το Reuters, από την Ινδία ένα δεξαμενόπλοιο μεταφέρει 68.000 τόνους καυσίμων στη Ρωσία, ενώ τουλάχιστον δύο ακόμη φορτία αναμένεται να φτάσουν σε ρωσικά λιμάνια μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Στα βενζινάδικα, οι Ρώσοι σχηματίζουν ουρές για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ. Και πιάνονται στα χέρια για την προτεραιότητα. Να αλλάξουμε κλίμα. Δημοφιλής προορισμός η Ελλάδα και τα νησιά για τους διάσημους της showbiz, ηθοποιούς, τραγουδιστές, στάρ του μπάσκετ, μοντέλα και influencer. Πολλοί εξ αυτών επισκέφθηκαν αρκετά μέρη με γιότ και θαλαμιγούς. Η Μαντόνα πάντως αναχώρησε από την Πάτμο με τρία ελικόπτερα, συγγενείς, φίλους και αποσκευές.
2: Εκτός από τα μετέωρα, η Μαντόνα επισκέφθηκε την Πάτμο και ξεναγήθηκε στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και στο σπήλαιο της Αποκάλυψης. Γοητευμένη από τις ομορφιές του νησιού, έμεινε τρεις μέρες σε πολυτελές κατάλημα στη σκάλα της Πάτμου, προτού αναχωρήσει με τρία ελικόπτερα. Διακοπές στα ελληνικά νησιά επέλεξαν φέτος και η Κίτι Πέρι, η δημοφιλής pop star, λίγες εβδομάδες μετά την εμφάνισή της στην τελετή μέρα σε πολυτελές κατάλημα στη σκάλα της Πάτμου, προτού αναχωρήσει με τρία ελικόπτερα. Διακοπές στα ελληνικά νησιά επέλεξαν φέτος και η Κίτι Πέρι,

0: Emily Ραϊτακόφσκι. Με φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Emily απαθανάτησε τις όμορφες στιγμές που πέρασε μαζί του στη χώρα μας. Αλλά και ο διάσημος Αμερικανός ράπερ Ludacris βρέθηκε για διακοπές στην Μύκονο, μαζί με τον γνωστό Αμερικανό ηθοποιό Kevin Hart και τις συζύγους τους. Οι δύο φίλοι βρέθηκαν φέτος στη Μύκονο, στη Σαντορίνη και στην Πάρο, όπου διασκέδασαν χορεύοντας ακόμα και ελληνικά τραγούδια. Στο νησί των Ανέμων είχαν προηγηθεί για διακοπές ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μάθιου Μακόναχη και η Νικόλ Κίντμαν με τη φίλη της ηθοποιό Ζώε Σαλντάνα, ενώ η celebrity κληρονόμος και επιχειρηματίας Πάρις Χίλτον παραθέρισε με την αδελφή της σε Σαντορίνη. Αλλά και η διασημότερη Ιταλίδα influencer και fashion blogger Κιάρα Φεράνι ήρθε φέτος για ξένες τις στιγμές και μπάνια στις υπέροχες παραλίες της Μήλου και της Κιμόλου. Και το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ.
1: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπούζαλα.

0: το εμπόριο καπνού στην Καβάλα από τα τέλη του 19ου αιώνα και το αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.
1: Η Καβάλα ήταν καπνούπολης. Όταν σχολούσαν τα μαγαζιά, δεν μπορούσε να περάσει από το ένα, πεζοδρόμιο στο άλλο.
2: Η Καβάλα, εκτός από μέκα του καπνού, είχε στη διάρκεια του Μεσοπολέμου και τον τίτλο της Κόκκινης Καβάλας.
0: Το τεράστιο κτηριακό απόθεμα των καπναποθηκών και οι προσπάθειες για την αξιοποίησή τους.
3: Χτίστηκε το 1785.
4: Έχουμε καπναποθήκες με άρωμα Νέας Υόρκης, όσο περίεργο να σας φαίνεται.
5: Project Περιφέρεια. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο Earth Cosmos.
6: Χρειστούμαστε στο Βαν και σε αυτό το επεισόδιο κινούμαστε προς τα Γιάννηνα. Εκεί, με έτοιμα του Χριστάρα μας, θα κάνουμε μια εμπειρία γευσιγνωσίας.
7: Ρε Γιάννη, γευσιγνωσίας, μια λέξη είναι ρε Γιάννη. Και έλεγα ρε Χρήστα την αρχή να παίρναμε το Λέτζε για παρουσιαστή. Α, ο Λέτζες.
6: Να φάμε καλαμπάκα για ποδήλατο.
5: Van Life. Κάθε Παρασκευή στη 1:30 το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο Τόμας Γουόκαπ δεν παρουσιάστηκε στις εργοματικές εξετάσεις του Ολυμπιακού και κλήθηκε σε απολογία. Μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά απόψε για τρεις ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Μπραν και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός τη Χράντετς Κράλοβε με στόχο να κάνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Conference League. Στις 9 ο Όφη φιλοξενεί την ΤΣΕΚΑ Σόφιας για το πρώτο παιχνίδι των play-offs του Europa League.
1: Ο Όφη ξεκινάει το ευρωπαϊκό ταξίδι με στόχο τη συμμετοχή του στη League Phase του Europa League από το Παγκρίτιο με αντίπαλο την ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Οι κριτικοί, ύστερα από την κατάκτηση του Super Cup, επιθυμούν να ζήσουν και την ευρωπαϊκή άβρα.
2: Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, έχουμε αυτή την ανυπομονησία που νομίζω θα μας βγει σε καλό.
1: Στην τέλεια εποχή επικεντρώνεται στους δύο τελικούς απέναντι στην Μπραν για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Μεγάλο σαπών για το δικέφαλο του Βορρά στην αναμέτρηση της Τούμπας, ο τιμωρημένος Ζίφκοβιτς.
3: We need to win at home, but we need to win away too. So for us it's two final, it's really important for the rest of the season.
1: Η Χράντετς Κράλοβε στο ΆΚΑ αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο του Παναθηναϊκού για την είσοδο στη League Phase του Conference League.
4: If we lose, we can be out of European football and that's a big pressure. But also you need to feel free enough on the ball to be creative. But I think we need to enjoy this pressure and go full in the game, so it gives us energy.
1: Στην ευρωπαϊκή λίστα επιστρέφει ο Καλάμπρια, ενώ μεγάλες πιθανότητες έχει να αγωνιστεί ο τριαντάφυλλος Τσάπρας που δεν αγωνίστηκε στη Σόφια.
0: Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα νέες εντυπωσιακές εικόνες από την πορεία των εργασιών στο νέο γήπεδο του Βοτανικού. Στην Αθήνα αναμένεται αύριο ο Μεξικανός 23χρονος επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, ενώ η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Μπάμπη Λικογιάννη που είχε μείνει ελεύθερος από την Πολωνία.
5: Η λύση

0: Στο αριστερό άκρο της άμυνας της ΑΕΚ ακούει στο όνομα Μπάμπης Λυκογιάννης. Ο 32χρονος Έλληνας αμυντικός βρισκόταν από πέρυσι στη μεταγραφική λίστα της Ένωσης και θα αποκτηθεί ως ελεύθερος για 2 χρόνια ως αντικαταστάτης του Πέντραϊς. Ο πρώην αμυντικός της Μπολόνια κουβαλάει εμπειρία 170 συμμετοχών στην Σέρια Α, έχοντας καταγράψει 9 γκολ και 12 ασίστ, έχει εξαιρετικό αριστερό πόδι, καλές εκτελέσεις φάουλ και δύναται να αγωνιστεί και ως στόπερ. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Μεχτή Νταρέμι που δεν ήταν στα πλάνα του με τη Λίμπαρ για τη νέα σεζόν. Ο Ιρανός Φορ βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Ρέντι ώστε να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του και το τεχνικό επιτελείο των Πειραιωτών. Έχοντας καταγράψει 16 γκολ και 6 ασίστ σε 39 συμμετοχές με τους Ερυθρόλευκους, ετοιμάζεται για ένα νέο κεφάλαιο στο Ντουμπάι με την ομάδα της Αλ Ουάσλ. Την ίδια στιγμή αναμένεται η άφιξη του Αρμάντο Γκοζάλης, ο οποίος ξεκίνησε το ταξίδι του για την Ελλάδα από το Μεξικό. Ο πρώην επιθετικός της Τσίβας έρχεται ενθουσιασμένος για τη νέα σελίδα της καριέρας του στον Ολυμπιακό.
1: Για μένα δεν είναι το primordial para mí, lo primordial para mí es lo futbolístico y este proyecto me gustó mucho. Es un gran equipo, es un gran club, el más grande de Grecia y que siempre compita por competencias europeas, entonces quería tomar ese reto, es algo importante para mi carrera.
0: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό αρχίζει να παίρνει μορφή. Η ΠΑΕ δημοσίευσε νέο βίντεο με την αλματώδη εξέλιξη των έργων που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και το νέο σπίτι του Τριφυλιού μέρα με τη μέρα παίρνει σάρκα και οστά. Οι εξέδρες, οι πυλώνες και οι βασικές δομές της κατασκευής αναδύονται καθημερινά, ενώ έχουν ξεκινήσει εδώ και εβδομάδες και οι εργασίες για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού αναμένεται να παραδοθεί τον Μάιο του 2027, ενώ μέχρι τον Σεπτέμβριο θα έχει κατασκευαστεί πάνω από το 50% του έργου.
2: Μεγάλο βήμα πρόκρισης προς τη League Phase του Champions League έκανε η Celtic μετά το 3-0 από το πρώτο παιχνίδι κόντρα στη LASK. Το ίδιο και η Bodo Glimt που επικράτησε με 3-1 της Νεμέγκυνης στην Ολλανδία.
3: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs. 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs. 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs.
4: Τσέγια στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα play-off του Champions League. Στο 16ο λεπτό οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με το Σεπερκάι, όμως οι Σλοβαίνοι απάντησαν με γκολ ποίημα του Αυντίλη στο 41, αφήνοντας τα πάντα ανοιχτά εν όψη της ρεβάνς στη Σλοβενία.
5: Και εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια η μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Βούλα Μαλά. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

φωνή σας. Η φωνή μας. Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται σε όλο τον κόσμο δυνατά. Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται δυνατά σε όλο τον κόσμο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με έντονη ζέστη θα περάσουν οι επόμενες ημέρες και συνθήκες καύσωνα τοπικά. Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια στη χώρα, με λίγες μπόρες τα επιρροτικά ορεινά το μεσημέρι, οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 36 με 38 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Τώρα το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά, οι βοριάδες έως 6 μποφόρ τοπικά, η θερμοκρασία έως 39 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ενημέρωση ξεκινά νωρίς το πρωί. Απευθείας συνδέσεις από τα σημεία που εξελίσσονται τα γεγονότα. Άμεση ενημέρωση από το δίκτυο των ανταποκριτών στην Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Και στο κεντρικό δελτίο τα σημαντικότερα γεγονότα με καθαρή ματιά.
0: Όλες οι ειδήσεις της ημέρας σε ένα δελτίο.
2: Earth News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ο Πάρης κοιμήθηκε μόνος του.
2: Τώρα φύγα να το ξυπνήσω το αστέρι της οικογένειας, μόνος του ήτανε.
1: Είστε σίγουρος, κοιτάξτε καλά.
3: Έχουμε meeting σήμερα και μου είπε ο μπαμπάς ότι αν δεν παρουσιάσω κάτι αξιόλογο, όλες οι εξουσίες θα περάσουν στο Μάνο.
1: Θα κάνεις ό,τι μπορείς για να κερδίσεις λίγο χρόνο.
4: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwings. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
5: Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια. Γλυκέρια.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Γιάννης Πάριος.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινάρες Avenue, τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Is

0: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Αγινών, σταθμός που εκπέμπει για εσάς μέρα και νύχτα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Χάρης Αλεξίου, Ελένη.
1: Σε κόσμο μαγικό, με φως.
0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, Ισοκλήγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Iso Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Iso Clearwater.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισον Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σοβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, Γιάννης Κατέλλας.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια. Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Ακούστε τώρα ένα σόλο μπουζούκι.
0: Γιατί Θεέ μου, από τον Βασίλη Παϊτέλη.

0: Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Στράτος Διονυσίου. Ο λαός θα

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τη φωνή των Ηνωμένων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες. Δεν ξαναβώ.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Και στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Μανώλη Μίτσια. Κι όμως...

ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο διαφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lulu Vaz. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Μενούσης».

0: Ήταν η Ελένη Δήμου.
1: Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
2: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Jimmy Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Αλίκη Βουγιοκλάκη, ο Αμαξάς. Ένα τραγούδι από το

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Λαϊκές επιτυχίες. Δημήτρης Μητροπάνος. Ο χιονάνθρωπος.

μου λέγες καλά, καλά. Ταξίδευες, γινόσου νύχτα λίγο λίγο. Σου έλεγα χανόμαστε, χανόμαστε, δεν το καταλαβαίνεις. Και εσύ μου έλεγες καλά, καλά.

Την καλή σου την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες, καλά, καλά. Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά, καλά.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισοκλήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισοκλήγορ.
1: Ακούτε τη φωνή των
0: Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, μόνο οι ερωτευμένοι. Στράτους Διονύσης.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, συνευχές, μια παλιά επιτυχία από τη Λίτσα Διαμάντη.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Marinella, Polis Buscopoulos, εγώ και εσύ.

0: μείωση εισοδημάτων και μείωση φόρων, το δίπτυχο των εξαγγελιών που καταρτίζει η κυβέρνηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Συνεχίσει σκέψεις στο Μαξίμου. Προτεραιότητες, μεσαία τάξη, αγρότες και συνταξιούχοι. Ακρίβεια και κόστος ζωής, το επίκεντρο της κριτικής από την αντιπολίτευση. Απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών στις αβάσιμες και παράνομες τουρκικές αιτιάσεις. Σημειώνει χαρακτηριστικά ότι η ελληνική κυριαρχία δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση και κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιδότησης των καυσίμων και το Σεπτέμβριο, αν συνεχιστεί το ράλι του πετρελαίου, αφήνει η κυβέρνηση πάνω από 2 ευρώ η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ. Έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου σε σχέση με πέρυσι καταδεικνύουν τα στοιχεία. Συνεχίσει ψεκασμοί στις αποικίες κουνουπιών. Μόνο ένας στους 150 εμφανίζει συμπτώματα. Ποιοι είναι πιο ευάλωτοι στην νόσο. Βάζει πλώρη για σαραντάρια ο υδράργυρος. Το Σαββατοκύριακο ενισχύονται εκ νέου οι άνεμοι. Επιστρέφουν σταδιακά οι εκδρομές του Αυγούστου. Σκηνικό τρόμου σε υπερπολιτελές γαμήλιο πάρτι στο Μπέρμιγχαμ. Άγνωστοι πέταξαν μολότοφ στους καλεσμένους και έκαψαν πανάκριβα σούπερ κάρς. Διαρκείς είναι η συσκέψη στο Μαξίμου για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κύριο άξονα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, θέμα που θα κυριαρχήσει και φέτος στις εμφανίσεις του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο των ενισχύσεων και των φοροαπαλλαγών θα βρεθεί η μεσαία τάξη, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι. Για παροχές επικοινωνιακού τύπου κάνει λόγο η αντιπολίτευση που υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν έχει πραγματική πρόθεση να πατάξει την ακρίβεια.
1: Σε τροχιά τελικών αποφάσεων μπαίνει το κυβερνητικό επιτελείο εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η δέσμη των φετινών εξαγγελιών στόχο έχει να λειτουργήσει ως ένας οδικός χάρτης για την επόμενη τετραετία με παρεμβάσεις που θα αφορούν τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νέους, περιλαμβάνοντας στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος, μεγάλες δομικές μεταρρυθμίσεις.
2: Θα συνεχιστούν οι σωστές προσεγγίσεις της κυβερνητικής πολιτικής, όπως είναι η προσπάθεια τόνωσης των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Είναι ξεκάθαρη η αρχιτεκτονική την οποία την έχει προσδιορίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα έχει και 83 μειώσεις φόρων και εισφορών σε εξέλιξη όλο το προηγούμενο διάστημα. Και κρατήστε αυτό. Αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί.
1: Στο κόστος ζωής εστιάζει την κριτική της αντιπολίτευση. Η Χαριλέα Τρικούπη κατηγορεί την κυβέρνηση πως απέτυχε στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει συνολική κυβερνητική πρόταση. Το εναλλακτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, χορήγηση 13ης σύνταξης και επαναφορά του ΕΚΑΣ σε χαμηλούς συνταξιούχους.
3: Η αγοραστική μας δύναμη έχει πέσει στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ είναι ένας τελείως διαφορετικός σχεδιασμός, αυξήσεις πραγματικές, 13ος μισθός στο δημόσιο, 13η σύνταξη.
1: Η αντιπολίτευση ανεβάζει ρυθμούς και τα κόμματα προετοιμάζονται για θερμό πολιτικό φθινόπωρο.
4: Πολύ καλά κάνουν όλα τα συνδικάτα και μαζεύονται 5 του Σεπτέμβρη στο να διαδηλώσουν με βασικό σύνθημα τι. Δώστε λεφτά για τους μισθούς, υγεία και παιδεία, καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους.
5: Το ΣΥΡΙΖΑ έρχεται με ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα και προτάσεις για τους μισθούς και την εργασία, την αύξηση του κατώτερου μισθού, τη σύνδεσή του με τον πληθωρισμό.
6: Η κυβέρνηση επιχειρεί με διαρροές λόγω εκλογών να μας πείσει ότι θα στηρίξει τους μικρομεσαίους που ήδη εξαφάνισε με την υπερφορολόγηση που τους επέβαλε επί 7 συναπτά έτη.
1: Τα κομματικά επιτελεία σχεδιάζουν τα προγράμματα που θα παρουσιάσουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές, η κυβέρνηση στέλνει το μήνυμα πως οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι κοστολογημένες και θα έχουν ως βάση την αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ της Γεωργίας Κιτζή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Έρτνιος.
7: 20 Αυγούστου έχουμε, μετρά αντίστροφα ο χρόνος, η κυβέρνηση στέλνει το μήνυμα πως οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι κοστολογημένες και θα έχουν ως βάση την αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου.
8: Ναι, και στην τελική ευθεία θα λέγαμε έχει μπει ακριβώς αυτή η προετοιμασία της κυβέρνησης για τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τις συσκέψεις τόσο του κυβερνητικού όσο και του οικονομικού επιτελείου να πυκνώνουν. Ο Πρωθυπουργός στις εξαγγελίες του θα κινηθεί, όπως είπε, σε ένα πλαίσιο, σε ένα πυρήνα που θα είναι εντός σε κάθε περίπτωση του δημοσιονομικού πλαισίου. Κυβερνητικά στελέχη, θα σου έλεγα, τονίζουν ότι μπορεί αυτή η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να είναι προεκλογική, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν θα είναι παροχολογική. Αυτό τι σημαίνει, Αδαμαντία? Και αυτό είναι που τονίζεται από το κυβερνητικό επιτελείο. Κοστολογημένες θα είναι σε κάθε περίπτωση οι εξαγγελίες μία προς μία. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Mm-hmm. Στόχος, αυτό που έχει επαναλάβει πολλές φορές ο κ. Μητσοτάκης, η επιστροφή του μερίσματος της ανάπτυξης στους πολίτες. Παράλληλα, αναμένεται, μου έλεγε λίγο νωρίτερα στενός του συνεργάτης, να παρουσιάσει τους κεντρικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία και παράλληλα το σχέδιο, όπως το έχει ονομάσει, Ελλάδα 2030. Αυτό που τονίζουν είναι ότι η περίμετρος των εξαγγελιών θα είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη. Μάλιστα, η χαρακτηριστική φράση είναι να μην μείνει κανείς έξω. Συγκεκριμένα θα αφορούν σε συνταξιούχους, σε μισθωτούς, σε αγρότες, ενώ έμφαση μεγάλη θα δοθεί στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Εδώ ξέρετε, τονίζεται ότι έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτή η μεσαία τάξη, όπως κάθε φορά λέμε, που στοχεύουν συνήθως στα μέτρα της.
8: Και θα το δούμε αυτό να αποτυπώνεται στις εξαγγελίες, και στόχος θα είναι να μπορούν να αυξήσουν περισσότερο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις επενδύσεις τους, αλλά παράλληλα να έχουν και ελάφρυνση από τα φορολογικά βάρη. Αναμένονται φοροελαφρύνσεις ευρύτερα, οι οποίες θα έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα, ενώ ολοκληρώνοντας να σου πω ότι την επόμενη εβδομάδα, την Δευτέρα, μετά από αυτή την πολύ μικρή θερινή ανάπαυλα, θα έχουμε το Υπουργικό Συμβούλιο, θα συνεδριάσει.
0: Συνεδριάζει μετά τη θερινή περίοδο, οπότε είναι και μια σφιγμομέτρηση για το τι θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες.
8: Με τον Πρωθυπουργό, ακριβώς το Υπουργικό Συμβούλιο, να περιγράφει το πλαίσιο με το οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση στην ενόψη της ΔΕΘ, ενώ παράλληλα στην ατζέντα του, να σου πω, αναμένεται να βρεθούν ακόμη και εκκρεμότητες των Υπουργείων σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και στη συνέχεια ξεκινούν οι περιοδίες. Πρώτα στις 27 Αυγούστου ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη, εκεί τι θα γίνει η καθιερωμένη συνάντησή του με παραγωγικούς αλλά και επιστημονικούς φορείς, ενώ παράλληλα θα βρεθεί στα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, μία μέρα μετά περιοδίες στη Δυτική Μακεδονία.
0: Στην προορία αποπληρωμή χρέους ύψους 12,8 δισεκατομμυρίων ευρώ και στα ωφέλη για την ελληνική οικονομία, αναφέρεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Ραλού Αλεξοπούλου. Όπως τονίζει ο Κυριάκος Πιερακάκης, η συγκεκριμένη επιλογή οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση τόκων, ενώ δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των πολιτών.
9: Στο βίντεο λοιπόν που συνοδεύει την ανάρτηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τονίζεται ότι για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνεται νωρίτερα, η χώρα μας εξοικονομεί 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους. Υπενθυμίζει ότι έχουμε ήδη αποπληρώσει το μισό ποσό από το δάνειο του πρώτου μνημονίου, ενώ αναφερόμενος στην πρόορη εξόφληση των 12,8 δισεκατομμυρίων ευρώ φέτος, επισημαίνει ότι κερδίζονται 370 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, γιατί τα χρήματα αυτά που δίνονται για την πρόορη αποπληρωμή δεν κατευθύνονται στους πολίτες που ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Εκείνο το οποίο επισημαίνει ο Κυριάκος Πιερακάκης είναι ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν μια τέτοια κίνηση. Ωστόσο, με την πρόορη αποπληρωμή των δανείων και άλλων ομολόγων τα οποία έχει εκδώσει η χώρα μας, μειώνεται το χρέος, εξοικονομούνται τόκοι και έτσι αυξάνεται ο δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος μπορεί να διατεθεί στους πολίτες αλλά και στην ανάπτυξη γενικότερα.
0: Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη? Σε ευχαριστούμε, Ραλού.
10: Τι λέει αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση λέει γιατί δεν δίνουν αυτά τα χρήματα στους πολίτες. Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουμε. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα. Για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος. Δεν θα το παραδώσει στην επόμενη.
0: Με ξεκάθαρες τις κόκκινες εθνικές γραμμές, η Αθήνα προχωρά στην υλοποίηση του χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών και διαμηνύει ότι η θεώρηση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομη και θα διεθνοποιήσει άμεσα τις προκλητικές ενέργειες της τουρκικής πλευράς. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση.
11: Σκληρή απάντηση στην κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας δίνει η Αθήνα. Το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι οι αβάσιμες αιτιάσεις της Άγκυρας δεν γίνονται δεκτές, με την ελληνική διπλωματία να βάζει κόκκινη γραμμή, απαντώντας στην αμφισβήτηση του νέου χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
12: Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση.
11: Το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζει ότι οι αναθεωρητικές θέσεις της Τουρκίας δεν έχουν νόμιμο έρισμα, χαρακτηρίζοντας απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους τους ισχυρισμούς της.
13: Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, είναι μέσο μήπως και μπορέσουν οι δύο χώρες να βρουν ένα κοινό τόπο συνεννόησης.
12: Η Ελλάδα τα συνεπαγείωσε υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία και παραμένει προσιλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, αυτή της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
11: Είχε προηγηθεί η αντίδραση της Άγκυρας με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να αναφέρει πως το ελληνικό σχέδιο για τις ΑΠΕ δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και δεν επηρεάζει τη θέση της. Μια θέση που είχε διατυπώσει νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, μέσω της οποίας έκανε λόγο για συνδεδεμένες εκκρεμότητες, αμφισβητώντας παράλληλα το καθεστώς κυριαρχίας σε περιοχές του Αιγαίου.
14: Δεν θα δημιουργήσει κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα μας στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων.
15: Εμείς πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα υποστηρίζουμε στεναρά τα εθνικά μας συμφέροντα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά και δεν απειλείται από κανέναν.
11: Ολιγορία στη λήψη πρωτοβουλειών καταλογίζει στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ.
16: Το δόγμα των ήρεμων νερών ποτέ δεν το πίστεψε η Τουρκία παρά μόνο ως προκάλημα για τον αναθεωρητισμό της. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει τώρα να διεθνοποιήσει το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας στη διεθνή κοινότητα και ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
6: Η Τουρκία επιχειρεί να παγιώσει τον έλεγχό της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, σε βάρος του διεθνούς δικαίου, με την ελληνική κυβέρνηση στο ρόλο του σχολιαστή παρατηρητή.
17: Με την ελληνική λύση, η επιβολή της νομιμότητας εντός και η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας δεν θα αποτελούν ασκήσεις επί χάρτου, αλλά πράξη επί του πεδίου.
18: Η κυβέρνηση να επιτελέσει επιτέλους τον ρόλο της, υπερασπιζόμενη τα εθνικά συμφέροντα στην πράξη.
11: Η Αθήνα αναμένεται να ενημερώσει για τις τουρκικές προκλητικές ενέργειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ.
0: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των καυσίμων και το Σεπτέμβριο και για όσο διαρκεί το ράλι του Μαύρου Χρυσού αφήνει η κυβέρνηση, καθώς η τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι, βάζοντας πλώρη για τα 100. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά φτάνει και τα 2,3 ευρώ το λίτρο.
19: Ανάχωμα στις ανωδικές πιέσεις των καυσίμων αποτελεί κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά στο ντίζελ μέχρι το τέλος Αυγούστου.
20: Αν έχουμε 1η Σεπτεμβρίου με τις τιμές που έχουμε σήμερα, θα είναι 2,12 η βενζίνη, 2,17 το πετρέλαιο κίνηση.
19: Με στόχο τη συγκράτηση των τιμών και τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων, ο Υπουργός Ανάπτυξης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης.
21: Αυτή η αβεβαιότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα γιατί κρατάει πάρα πολύ ψηλά τις τιμές των καυσίμων, τις τιμές του πετρελαίου. Πιθανότατα θα χρειαστεί και εδώ να παρατείνουμε μέτρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ντίζελ χρηματοδοτείται από τα ίδια τα διελιστήρια με 5 cents
22: και, 10...
21: και από την κυβέρνηση με 10.
19: Οι οδηγοί συνεχίζουν πάντως να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς οι τιμές των καυσίμων ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο σε συνολικά 30 νόμους της χώρας, με τις Κυκλάδες να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.
23: Μακάρι να πάνε καλύτερα για όλους μας, αλλά για αυτούς που πραγματικά τα φέρνουν δύσκολα βόλτα,
19: Η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε οριακά την αμόλυβδη και διαμορφώθηκε στα 2,012 ευρώ έναντι 2,011 ευρώ το λίτρο.
2: Εκπρόσωποι της αγοράς προειδοποιούν για νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, με τις ανατιμήσεις στα δηληστήρια να αναμένεται να περάσουν σταδιακά και στην Αγγλία.
3: Δεν νομίζω ότι το επόμενο διάστημα να υπάρξει αποκλιμάκωση, έτσι που βλέπουμε ότι θα υπάρξει και συνεχόμενη αύξηση σταδιακή των τιμών πάλι.
19: Στη χονδρική αγορά, η τιμή τόσο της βενζίνης όσο και του ντίζελ διαμορφώνεται περίπου στο 1,47 ευρώ το λίτρο χωρίς ΦΠΑ, ενώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ αγγίζει τα 1,81 ευρώ.
22: Το ανεβάζουν 2 ευρώ και το κατεβάζουν μισό.
19: Την ίδια ώρα, η ένταση στον περσικό κόλπο αποτυπώνεται στη διεθνή τιμή του Brent, η οποία καταγραφεί ψηλό 3 εβδομάδων, αγγίζοντας τα 94.
23: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
24: Στόχος είναι να παραμείνει αρνητικός ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, ο οποίος τον Ιούλιο ήταν στο μείον 0,3%.
25: Έχουμε μια καλή σοδειά για τους αγρότες, δεν είχαμε χαλάζι, δεν είχαμε άλλους εξωγενούς παράγοντες αρνητικούς, οπότε έχουν καλές τιμές που μπορεί να φτάσουν εν τέλει στον καταναλωτή.
24: Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, τον περασμένο μήνα ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο μείον 0,47%, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το Δεκέμβριο του 2024.
0: Στο στόχαστρο του Υπουργείου Ενέργειας μπαίνουν οι απλήρωτοι λογαριασμοί ρεύματος από στρατηγικούς κακοπληρωτές. Για πρώτη φορά θεσπίζεται σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου. Ραλού Αλεξοπούλου, μέσω του συστήματος αυτού οι προμηθευτές θα μπορούν να υποδεικνύουν στον ΔΔΕ τους καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
9: Τι γινόταν μέχρι τώρα? Αυτό το οποίο συνέβαινε, πολλοί καταναλωτές άφηναν απλήρωτους δύο λογαριασμούς, άλλαζαν πάροχο χωρίς να δημιουργείται και να υπάρχει εικόνα του νέου παρόχου σε σχέση με τις οφειλές που είχαν στον προηγούμενο. Πλέον αυτό το πλαίσιο αλλάζει, δίνεται η δυνατότητα στους παρόχους να έχουν εικόνα για τον νέο καταναλωτή που θέλουν να προσελκύσουν, αν είναι καλοπληρωτής ή κακοπληρωτής. Δημιουργείται μια διαδικασία επισήμανσης, όπως χαρακτηρίζεται στην υπουργική απόφαση που υπεγράφει σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και τον αρμόδιο υφυπουργό. Η μία επισήμανση που θα δίνεται από τον προμηθευτή θα ισοδυναμεί με δύο απλήρωτους λογαριασμούς. Στην περίπτωση λοιπόν που αυτή η επισήμανση φτάσει τον αριθμό 3-3 επισήμανσης ή 6 απλήρωτους λογαριασμούς σε διαφορετικούς παρόχους, τότε ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να πάει σε νέο πάροχο, θα πρέπει είτε να πληρώσει τις οφειλές του είτε να προχωρήσει σε διακανονισμό. Μιλάμε για το σύνολο των καταναλωτών, είτε είναι οικιακοί καταναλωτές, εμπορικοί, βιομηχανικοί καταναλωτές, ενώ η άρση της επισήμανσης θα γίνεται επίσης από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας με την εξόφληση ή με την με το διακανονισμό του χρέους που έχει.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ραλού. Και να αλλάξουμε θέμα. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου, με τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τις παρεμβάσεις για τον περιορισμό της μετάδοσης και να πραγματοποιούν στοχευμένους ψεκασμούς σε περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένη παρουσία κουνουπιών. Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, όπως να τοποθετούν σίτες στα παράθυρα και να χρησιμοποιούν έντομο αποθητικό. Επισημαίνεται πάντως ότι μόνο ένας στους 150 που θα τσιμπηθεί από μολυσμένο κουνούπι θα νοσήσει και οι περισσότεροι ούτε θα το καταλάβουν.
1: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου σε 17 περιφερειακές ενότητες σε όλη τη χώρα. Στην Ανατολική Αττική, αρκετοί δήμοι είναι στο κόκκινο. Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί 16 περιστατικά, ενώ στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας 13. 7 κρούσματα καταγράφηκαν στην Αγία Παρασκευή και 6 στο Χαλάνδρι. Συνολικά σε όλη τη χώρα έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα, 13 θάνατοι, ενώ 42 άνθρωποι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, εκ των οποίων οι 23 στις μονάδες εντατικής θεραπείας με σοβαρές επιπλοκές της νόσου.
4: Δεν δηλώνονται όλα τα κρούσματα, γιατί η μεγάλη συγκριτική πλειοψηφία δεν έχουν κανένα σύμπτωμα ή έχουν ένα μικρό πυρετό, στον οποίο δεν δίνει σημασία οι ασθενείς. Να υπολογίζεται ότι από τα 250 άτομα τα οποία θα τσιμπήσει ένα μολυσμένο κουνούπι, μόνο το ένα θα κάνει η γένωξη του κεντρικού νευρικού.
1: Οι περιφερειακές ενότητες όπου έχουν διερευνηθεί περιστατικά είναι μεταξύ άλλων η Λάρισα, η Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, η Ιμαθία, η Θεσσαλονίκη, η Πέλα, η Πιερία, οι Σέρες, η Λακωνία και η Βιωτία.
5: Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα.
1: Οι ψεκασμοί στους δήμους, που είναι ιδιαίτερα επιβαρημένοι με κρούσματα, συνεχίστηκαν και σήμερα.
4: Η πρόληψη είναι ένα συνδυασμό μέτρων τα οποία πρέπει να πάρει η πολιτεία, αλλά και έχουμε και την ατομική ευθύνη. Ο καθένας μας δεν πρέπει να εκτίθεται σε κουνούπια. Επομένως, για παράδειγμα, δεν πρέπει να έχουμε στάσιμα νερά στο κήπο μας ή στο μπαλκόνι μας. Όταν βγαίνουμε έξω, πρέπει να φοράμε μακριά μανίκια, ιδίως το βράδυ, όπου κυκλοφορούν πολύ τα κουνούπια, να χρησιμοποιούμε αντικουνουπικά.
1: Το τακτικό πρόγραμμα ψεκασμών σε στάσιμα, λιμνάζοντα νερά και υγρότοπους θα επαναλαμβάνεται κάθε 12 ημέρες. Η κυκλοφορία του ιού αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Την πολύ αυξημένη κυκλοφορία του ιού σε σχέση με πέρυσι μαρτυρούν τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Σμαράγδα Αγορογιάννη και θα δούμε αμέσως τώρα. Σμαράγδα.
7: Βουλένε επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΗ και δείχνουν ακριβώς αυτό, την έξαρση που υπάρχει φέτος σε σχέση με τον ιό του Δυτικού Νείλου και θα δούμε και συγκριτικά στοιχεία με το 2025. Ναι. Έτσι λοιπόν, από την αρχή του χρόνου μέχρι και χθες, 19 Αυγούστου, που βγήκε η τελευταία επιδημιολογική έκθεση, έχουμε 157 δηλωθέντα κρούσματα και 13 θανάτους. Ενώ πέρυσι, το 2025, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους είχαμε 96 δηλωθέντα κρούσματα και 9 θανάτους. Ναι. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί.
0: Προφανώς,
7: αυτή
0: ναι.
7: τη στιγμή και που θα συνεχιστεί αυτή η έξαρση, να πούμε, Βούλα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Τώρα, στην πλειοψηφία τους, βέβαια, τα κρούσματα νοσούν πάρα πολύ ήπια. Έως και ασυμπτωματικοί φορείς της νόσου είναι και μόνο το 1% θα παρουσιάσει σοβαρές επιπλοκές και θα εκδηλώσει ίσως και επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
0: Να δούμε λοιπόν ποιοι είναι ευάλωτοι στο να νοσήσουν.
7: Πιο ευάλωτοι είναι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άνω των 50 ετών, τα άτομα που έχουν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα ή που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή, Βούλα. Και βλέπουμε εδώ και τις σχετικές κάρτες για να πούμε ότι το χαρακτηριστικό στον ιό του Δυτικού Νείλου και στην κυκλοφορία που υπάρχει είναι η υποδιάγνωση. Δηλαδή, για κάθε ένα κρούσμα που δηλώνεται, υπολογίζεται από τον ΕΟΔΗ ότι υπάρχουν τουλάχιστον άλλα 140 στην κοινότητα, τα οποία είτε δεν έχουν καθόλου συμπτώματα, είτε έχουν πολύ ήπια συμπτώματα. Δηλαδή, η κυκλοφορία είναι ακόμα πιο αυξημένη.
0: Αυτό λοιπόν παίζει ένα ρόλο συνολικά στην μετάδοση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σμαράγδα. Γυρίζουμε σελίδα, νέα ένταση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας. Πυροδοτεί ο Ισραηλινός βομβαρδισμός αεροπορικής βάσης στη βορειοδυτική Συρία. Ντέμι Χατζή, το Τελ Αβίβ κατηγορεί την Άγκυρα ότι σχεδίαζε ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στην περιοχή.
8: Στο επίκεντρο είναι ο βομβαρδισμός από το Ισραήλ της βάσης Αμπού Αλντούχουρ κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο βομβαρδισμός ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα να μην επιχειρήσει να αναπτυχθεί στρατιωτικά στην περιοχή και κυρίως να μην επιχειρήσει να κινηθεί νοτιότερα προς το Χαλέπι, καθώς κάτι τέτοιο θα συνιστούσε απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ, η οποία δεν θα γίνει ανεκτή. Η Άγκυρα καταδίκασε ρητά την Ισραηλινή ενέργεια, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να λάβει πιο αποφασιστική στάση απέναντι στην ενδυνόμενη επιθετικότητα του Ισραήλ στη Συρία, διαμηνύοντας συγχρόνως ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει την προσπάθεια της Συρίας να ανασυγκροτηθεί και να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, κατηγόρησε τον Ταγί Περτογάν ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Η τουρκική προεδρία απαντά, η Άγκυρα δεν θα πέσει στην παγίδα που προσπαθεί να στήσει ο Νετανιάχου. Την παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στο Ισραήλ ζήτησε η Άγκυρα Βούλα. Mm-hmm.
0: Ναι, και το περιστατικό είναι γεγονός ότι έχει προκαλέσει ανησυχία ντέμι στις χώρες της περιοχής. Κατάρ, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία καταδίκασαν αυτά τα Ισραηλινά πλήγματα. Επικριτικός εμφανίστηκε και ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, τον Μπάρακ. Έκανε λόγο για αχρίαστη κλιμάκωση.
8: Για το Ισραήλ να πούμε ότι η ανησυχία για την Ιρανική επιρροή στη Συρία επί Προεδρίας Άσαντ αντικαθίσταται από την ανησυχία για την εδραίωση της τουρκικής επιρροής επί ηγεσίας Αλ-Σάρα. Η κατάσταση ασφαλείας στη Συρία παραμένει ασταθής, δημιουργώντας στρατηγικής φύσεως προκλήσεις για το Τελαβίβ. Η σχέση με τη στρατιωτικά ισχυρά Τουρκία παραμένουν κακές, ενώ η πολιτική οικονομικής διείσδυσης της Άγκυρας στη Συρία παραμένει δυναμική, με συμφωνίες για διερευνητικές γεωτρήσεις και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων σε στεριά και θάλασσα, Βούλα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ντέμι. Λοιπόν, σε τροχιά νέας έντασης εισέρχεται η Μέση Ανατολή μετά τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε ανοιχτά το Ιράν με πλήρη οικονομικό αποκλεισμό, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι θα υπάρξουν αυστηρά αντίπεινα για όποια χώρα προσφέρει στήριξη στην Τεχεράνη. Για οικονομική τρομοκρατία κάνει λόγο το Ιράν, με τις διπλωματικές επαφές να οδηγούνται σε απόλυτο τέλμα.
10: Την ώρα που οι συνομιλίες βρίσκονται στον πάγο, ο πρόεδρος Τραμπ κηρύσσει οικονομικό πόλεμο στο Ιράν, επικαλούμενος την άρνηση της Τεχεράνης να κάνει συμφωνία. Αντιμέτωπες με αμερικανικές κυρώσεις θα είναι και όσες χώρες βοηθούν οικονομικά το Ιράν.
12: Ανακοινώνω την πιο σκληρή οικονομική επιχείρηση που έχει γίνει ποτέ ενάντια σε οποιαδήποτε χώρα. Αυτό αποτελεί οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Οποιαδήποτε χώρα παράσχει σανίδα σωτηρίας στο Ιράν θα αντιμετωπίσει και η ίδια τεράστιες οικονομικές συνέπειες.
13: President Trump clearly not seeing armed conflict as a way to resolve this, rather to increase the economic pressure on Iran.
10: Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών από την πλευρά του υποστηρίζει πως η εξαγγελία του οικονομικού πολέμου είναι ένας αντιπερισπασμός για τα εσωτερικά οικονομικά προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών.
14: Η αιμονή σε αποτυχημένες πολιτικές θα επιφέρει μόνο μια νέα ήττα και την οργή των Ιρανών. Η οικονομική τρομοκρατία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής απειλεί την παγκόσμια οικονομία.
10: Παρά την ρευστή κατάσταση στα στενά του ορμού και τη διαμάχη των δύο πλευρών για τον έλεγχο του θαλάσσιου περάσματος, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίζεται καθησυχαστικός για την αγορά του πετρελαίου, εξαίροντας την αποτελεσματικότητα του συνεχιζόμενου ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών.
15: Right now, a lot of boats are coming through. The naval blockade has been extremely effective.
10: Το Όμαν επισημαίνει πως απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια στα στενά είναι η διαρκής περιφερειακή ειρήνη, ενώ το Κατάρ κάνει έκκληση να σταματήσουν οι εκατέρωθεν απειλές και η ναυσιπλοεία στην περιοχή να επανέλθει στο προπολεμικό καθεστώς. Παράλληλα και καθώς η Χούθη της Ιεμένης κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους κατά συμφερόντων της Σαουδικής Αραβίας, οι φρουροί της επανάστασης στο Ιράν προειδοποιούν πως το Ριάντ δεν θα είναι σε θέση να περιορίσει τη δράση του άξονα της αντίστασης στην περιοχή.
0: Μετά τις ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική, τις τοπικές αρχές απασχόλησαν σκηνές και πρόχειρες κατασκευές που είχαν τοποθετηθεί σε παραλίες της Ιθονίας. Σε οργανωμένη επιχείρηση της Δημοτικής Αρχής και της Αστυνομίας ξυλώθηκαν αυτοσχέδιες κατασκευές και λοιπός εξοπλισμός που είχαν τοποθετηθεί παράνομα στον Αιγιαλό. Εντοπίστηκαν ακόμη και φιάλες υγραερίου και άλλα υλικά που εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών και το φυσικό περιβάλλον.
26: Φωτοβολταϊκά πάνελ, φιάλες υγραερίου, ψυγεία, σκηνές με εγκαταστάσεις. Είναι μερικές από τις κατασκευές που απομάκρυνε ο Δήμος Ιθονίας από γνωστές παραλίες της Χαλκιδικής.
27: Είχαμε αρκετές καταγγελίες για παράνομους κατασκηνωτές. Αυτά ευρήματα που εντοπίσαμε πραγματικά μας εξέπληξαν. αρνητικά. Δηλαδή, είδαμε χακελιακά πάνελ, εγκαταστάσεις υγραερίου στις παραλίες.
26: Η επιχείρηση έγινε με συνοδεία αστυνομίας σε κατασκευές ελεύθερης κατασκήνωσης που παρέμειναν αθαίρετα όλο το καλοκαίρι στις παραλίες. Αυτό είναι ένα ψυγείο σε μία από τις πρόχειρες κατασκευές που απομάκρυνε εδώ, στην παραλία της Θηνίκας, ο Δήμος Ιθωνίας.
2: Είναι μια ενημέρωση προς όλους τους κατασκευτές. Σηλώσαμε όποιος δεν ήταν κάποιος εκεί πέρα υπεύθυνος.
26: Οι κατασκηνωτές υποστηρίζουν ότι η κατάσταση είναι χρόνια και μπορεί να ρυθμιστεί, ενώ έχουν υποβάλει σχετικές αιτήσεις. Οι δημοτικές αρχές κάνουν λόγο για επικίνδυνες καταστάσεις.
27: Όπου υπάρχει ελεύθερη κατασκήνωση, υπάρχουν απορρίμματα, υπάρχει ο κίνδυνος πυρκαγιάς, που για μένα αυτό είναι προτεραιότητα.
2: Μιλάμε για άφλεκτα υλικά. Θεωρώ, όπως είναι αυτονόητο, ότι είναι επικίνδυνες.
26: Παρόμοια είναι η κατάσταση και με τα τροχόσπιτα που έχουν εγκαταστήσει τέντες μέχρι και φωτοβολταϊκά συστήματα. Σε αυτά, σύμφωνα με το Δήμο, θα επιβληθούν κυρώσεις από την αστυνομία.
0: Αυξημένη ήταν σήμερα η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, αφενός γιατί άρχισαν να επιστρέφουν οι εκδρομές του Αυγούστου και αφετέρου γιατί αναχωρούν για διακοπές όσοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν το τέλος του Αυγούστου ή και τον Σεπτέμβριο προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερες τιμές και ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες.

0: στα χαρακτηριστικά χαμόγελα που είχαν όταν έφευγαν πατούν στεριά οι επιβάτες. 10 ημέρες πριν τελειώσει ο Αύγουστος και το σκηνικό στα λιμάνια αλλάζει. Οι αφήξεις των εκδρομέων έχουν ήδη αρχίσει να ξεπερνούν τις αναχωρήσεις των προηγούμενων ημερών.
1: Τελειώσανε οι διακοπές.
2: Πάνε, τελειώσανε.
1: Πού πήγατε πριν?
2: Κοντά πήγαμε, έγινα αγγίστρια εκεί πέρα.
3: Είναι 6:30 το πρωί και το νήσος Ρόδος έχει δέσει στο λιμάνι του Πειραιά. Το κύμα των εκδρομέων του Αυγούστου έχει πλέον αντίθετη φορά με τους εκδρομείς αλλά και τους ντόπιους να επιστρέφουν σιγά σιγά στην Αθήνα.
0: Συνολικά το τελευταίο διήμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβρίου και τα νησιά του Αργοσαρονικού επέστρεψαν περισσότεροι από 64.000 ταξιδιώτες, ενώ αναχώρησαν περίπου 19.000. Για αρκετούς οι διακοπές στα τέλη Αυγούστου ή το Σεπτέμβριο αποτελούν την καλύτερη επιλογή λόγω του μειωμένου κόσμου, του μειωμένου κόστους και της λιγότερης ζέστης.
1: Νάξο, για Νάξο, θα κάτσετε αρκετές ημέρες.
4: 5 μέρες.
5: Παμαμουργό, οι δυο μας είμαστε.
1: Πόσες ημέρες.
5: Εντάξει, πάμε 5 μέρες.
1: Και στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου έτυχε.
5: Καθαρά για να γλιτώσουμε λίγο την κίνηση και την πολυκοσμία. Αν και βλέπω φέτος έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Βλέπω και ο κόσμος σκέφτεται το ίδιο.
1: Είναι οι τελευταίες ημέρες της άδειας, έχετε κι άλλες?
6: Έχουμε ακόμα μερικές. Τώρα ξεκουράζομαστε τον Αύγουστο. Έκατσε αργά η άδεια.
0: Η επιστροφή στην καθημερινότητα φαίνεται να ξεκινά σταδιακά, χωρίς όμως να έχει ακόμα κορυφωθεί το κύμα επιστροφής των εκδρομέων.
7: Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και μελτέμη συνθέτουν την εικόνα του πενθυμέρου που έχουμε μπροστά μας και η μετεωρολόγος μας, Νικολέτα Γιακόπουλου, θα μας πει πού αναμένεται να φτάσει ο υδράργυρος στις επόμενες μέρες, Νικολέτα.
8: Ναι, Βούλα, κοιτούσα τώρα τα εντελώς τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Ήρθαν πριν από μισή ώρα και τα είδα χάρτη-χάρτη και συνηγορούν στο ότι ναι, θα έχουμε αισθητή ζέστη για τουλάχιστον 5 με 6 μέρες στη χώρα μας. Ναι. Και συνθήκες καύσωνα τοπικά σε κάποιες περιοχές. Δεν περιμένουμε δηλαδή ακραίες τιμές θερμοκρασίας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα έχουμε όμως αρκετή υγρασία τοπικά και άρα δυσφορία είναι αυτό
7: άρα
8: που χαρακτηρίζει
7: δυσφορία στην ατμόσφαιρα ούτως ή άλλως.
8: Σωστά, ναι. Του Αυγούστου. Τώρα να τα δούμε μέρα με τη μέρα με θερμοκρασιακές οροφές. Αυτό ενδιαφέρει. Θα φτάσουμε λοιπόν αύριο και τους 38 βαθμούς σε αρκετές υπηρετικές περιοχές της χώρας μας. Αλλά θα υπάρχει και ένα βορειαδάκι. Να το εδώ που στο Βόρειο Αιγαίο θα φτάνει και τα 6 Beaufort. Τώρα το Σαββατοκύριακο μιλάμε για συνθήκες καύσωνα τοπικά, καθώς είναι πιθανό να δούμε και σαραντάρια σε ευάλωτες στη ζέστη περιοχές. Θα κοκκινήσει λοιπόν ο χάρτης, βλέπεις τις Σέρες, το Αγρίνιο, εδώ στη Θεσσαλία, σε Φθιώτιδα, Πελοπόννησο.
7: Ένα μεγάλο κομμάτι έτσι της
8: ακριβώς χώρας, ναι. Και εδώ στην Αττική θα έχουμε γύρω στους 38 βαθμούς. Τώρα θα ταξιδεύουν και πολύ στις θάλασσες το Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Θα είναι ήρεμα τα πράγματα με έναν μαΐστρο που δεν θα ξεπερνά τα 5 με 6 Beaufort. Για μένα τώρα, κατά τη γνώμη μου, κομβική μέρα θα είναι η Δευτέρα,
7: ναι.
8: Διότι θα έχουμε μια έτσι, θα ζωηρέψει το μελτέμι. Θα
7: άρα ενισχύονται εκεί τα μελτέμια.
8: Να το 6 με 7 μποφόρ, αλλά θα παραμείνει ζέστη, αν και λίγο θα πέσουμε εδώ στα ανατολικά. Και πάλι και 38 βαθμοί είναι υψηλές θερμοκρασίες.
7: Σίγουρα.
8: Και με αυτό το μελτέμι θα έχουμε και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Και να το ξαναπούμε, δεν έχει λήξει αντιπυρική περίοδος.
7: Όχι,
8: γυρίσαμε
7: βέβαια
8: στην Αθήνα οι περισσότεροι, αλλά θέλει τεράστια
7: είμαστε
8: προσοχή.
7: Είμαστε στο τέλος Αυγούστου και απαιτείται προσοχή ούτως ή άλλως με αυτές τις καιρικές συνθήκες.
8: Και θα ενημερώνουμε συνεχώς πώς θα πάνε οι άνεμοι, πώς θα κινηθεί η θερμοκρασία, όλες αυτές.
7: Λοιπόν, κρατάμε αυτά τα δεδομένα για την ώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικολέτα. Τραγωδία στη Νιγηρία. Υπεφορτωμένη Λέμβος ανετράπη με αποτέλεσμα τουλάχιστον 40 παιδιά να χάσουν τη ζωή τους, Ντέμι Χατζή.
9: Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί οι σωροί 40 παιδιών από το ποτάμι. Οι νεκροί είναι τουλάχιστον 51 από ό,τι λένε οι αρχές μέχρι στιγμής. Η υπερφορτωμένη Λέμβος ανετράπη στο Σοκότο της Βορειοδυτικής Νιγηρίας. Μετέφερε το πρωί 70 ανθρώπους, τουλάχιστον 70 ανθρώπους. Ήταν οικογένειες που πήγαιναν σε οριζόνες στην περιοχή για να δουλέψουν. Οι περισσότεροι από τους επιβαίνοντες ήταν παιδιά 10 έως 15 ετών, ενώ μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί μόνο 6 άτομα. Δίτες και κάτοικοι συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων. Η Λέμβος ανετράπη την ώρα που διέσχιζε ένα ρέμα και υπάρχει φόβος ότι θα είναι πολύ περισσότεροι οι νεκροί, Βούλα.
7: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα δικά μας και πάλι, η αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς Ρωμά του Ασπροπύργου οδήγησε στη σύλληψη 16 ατόμων για ρευματοκλοπές. Όπως θα μας πει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης, ξυλώθηκαν περισσότερα από 2.000 μέτρα καλωδίων.
10: Ακριβώς από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα αστυνομική επιχείρηση καταπλησμούς Ρωμά του Ασπροπύργου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες αλλά και ντρόουν. Συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν οικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις του ΚΟΚ και αφαιρέθηκαν 4 άδειες κυκλοφορίας και 7 άδειες ικανότητας οδήγησης. Τέλος, από συνεργείο του ΔΔΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 2.380 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις ρευματοκλοπών σε οικίες. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
7: Και μία ακόμα είδηση από τη Μύκονο. Τέλος στη δράση διακινητών ναρκωτικών στο νησί, έβαλε η αστυνομία προχωρώντας στη σύλληψη 2 ανδρών.
10: Ακριβώς, συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στη Μύκονο από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης αστυνομίας του νησιού, δύο Αλβανοί ηλικίας 37 και 44 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, όπως διακριβώθηκε έπειτα από διερεύνηση στοιχείων αλλά και παρακολούθηση των δραστών. Εκείνοι προέβαλαν από κοινού σε διακίνηση ναρκωτικών, μεγάλη ποσότητα των οποίων απέκρυπταν μέσα σε ένα σταθμένο γιοταχή αυτοκίνητο, βλέπετε και τα σχετικά πλάνα, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως βάτζα των ναρκωτικών. Για τον τερματισμό της εγκληματικής τους δραστηριότητας οργανώθηκε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή Πλυντρή της Μυκόνου. Στο πλαίσιο αυτής εντοπίστηκαν διαδοχικά οι δράστες και σε έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε κατοικία μοτοσυκλέτα αλλά και σε δύο αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν, βρέθηκαν συνολικά 365 γραμμάρια MDMA μοιρασμένα σε 6 συσκευασίες, 76 γραμμάρια ροζ κοκαίνης μοιρασμένα επίσης σε 19 συσκευασίες, 36 γραμμάρια κοκαίνης μοιρασμένα και αυτά σε 41 συσκευασίες και 36 ναρκωτικά χάπια χωρίς βεβαίως συνταγή. Επίσης κατασχέθηκαν 65.900 ευρώ και 125 δολάρια ως προερχόμενα από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών. Τόσο τα ναρκωτικά όσο και τα κινητά και ζυγαριά εκπαιδείας που βρεθήκαν, όλα αυτά κατασχέθηκαν από την αστυνομία. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην εισαγγελία από το δικό μου σύρο.
7: Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ, Θοδωρή. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Αθήνα η μεταφορά των σωρών των τριών θυμάτων από την τραγωδία με το ελικόπτερο στη Σύφνο. Απομένει η σύνταξη του πορίσματος για τα αίτια της συντριβής από τους εμπειρογνώμονες που συνεχίζουν την έρευνα στα συντρίβνια του αεροσκάφους και αξιολογούν ευρήματα και μαρτυρίες.
4: Οι εμπειρογνώμονες του ΕΟΔΑΣΑΜ συζητούν με τον υπεύθυνο του ελικοδρομίου στη Σύφνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι προτού το ελικόπτερο αρχίσει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, έχασε απότομα ύψος, έστριψε αριστερά, μπήκε σε ανεξέλεγκτη περιδίνηση και στη συνέχεια κατέπεσε. Η μαρτυρία του θεωρείται κρίσιμη, καθώς είναι το πρόσωπο που είδε όλη την πορεία του μοιραίου Μπέλ πριν αυτού συντριβεί, λίγα μέτρα μακριά από την πίστα προσγείωσης, στοιχίζοντας τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.
11: Η ώρα είναι 9 και 10 το πρωί. Οι εμπειρογνώμονες του ΕΔΟΣΑΜ βρίσκονται εντός της πίστας, ενώ ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου εξηγεί όσα είδε από την προσέγγιση μέχρι την πρόσκουση του ελικοπτέρου.
4: Το σημείο φυλάσσεται από την αστυνομία, καθώς η αυτοψία στο σημείο της πρόσκρουσης δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα συντρίμια του ελικοπτέρου μαζί με δείγματα καμένης ύλης γύρω από την περιοχή της έκρηξης αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα για περαιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα με την διερεύνηση του ΕΟΔΑΣΑΜ βρίσκεται σε εξέλιξη και η δικαστική έρευνα. Στο μικροσκόπιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έχουν μπει τα δύο βίντεο από κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τη μοιραία πτήση, αλλά και οι κάμερες στο Μαρκόπουλο από που απογειώθηκε το Μπελ 206. Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συγκεντρώνει παράλληλα καταθέσεις και μαρτυρίες. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, το ελικόπτερο έκανε έναν περίεργο ήχο πριν καταπέσει, ενώ η κάμερα του Earth News έχει καταγράψει αυτό από τη μάρτυρα, που λέει ότι πριν από την πρόσκρουση είδε την έλικα να φεύγει 100 μέτρα μακριά. Η έρευνα επικεντρώνεται στον μηχανισμό του ουραίου στροφείου, το σύστημα αντιροπής και τα βιβλία συντήρησης για πιθανές αστοχίες ή παραλήψεις. Ακόμη αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στον χειριστή, ώστε να διαπιστωθεί αν υπέστη κάποιο πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το σύνολο του υλικού αναμένεται να συνδυαστεί με τα ευρήματα και το πόρισμα του ΕΔΟΣΑΜ και στη συνέχεια να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
7: Στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, τρεις άνδρες έριξαν βόμβες Μολότοφ έξω από γαμήλιο γλέντι, με αποτέλεσμα αντέμι να τυλιχθούν στις φλόγες υπερπολυτελή αυτοκίνητα.
9: Τρεις άνδρες έριξαν λοιπόν συνολικά 5 βόμβες Μολότοφ, μία Λαμποργίνη και μία Μακλάρεν τυλίχθηκαν στις φλόγες. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την επίθεση, έξω από την αίθουσα δεξιώσεων έγινε, μία αίθουσα που ειδικεύεται σε παραδοσιακά πακιστανικά πιάτα. Η επίθεση έγινε στο Μπέρμιγχαμ, μέσα γινόταν το γαμήλιο γλέντι. Έξω από την αίθουσα υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι, μεταξύ τους και ένα μωράκι, ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε. Τώρα οι αρχές εξετάζουν το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και τις μαρτυρίες ανθρώπων που είδαν τι ακριβώς συνέβη. Να σας πω ότι οι τρεις ύποπτοι διέφυγαν πεζίβουλα.
7: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Ντέμι. Νέο κύμα επιθέσεων στο Κίεβο και τα περίχωρα πραγματοποίησε η Ρωσία με δεκάδες πυράβλους και εκατοντάδες ντρόουν. Τουλάχιστον 16 είναι οι νεκροί και δεκάδες οι τραυματίες. Ο πόλεμος όμως έχει σοβαρές παρενέργειες στη ρωσική οικονομία. Η Μόσχα παραδέχτηκε ελλείψεις βενζίνης και άρχισε την εισαγωγή καυσίμων.
12: Νύχτα κόλαση στην Ουκρανία με μπαράζ ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων. Μια γυναίκα σπαράζει καθώς μεταφέρουν το άψυχο σώμα του εγγονού της από κατεστραμμένη πολυκατοικία. Μόνο στο Κίεβο έχουν υποστεί ζημιές 30 κατοικίες, ένα σχολείο, ένα παιδιατρικό νοσοκομείο και ένα νηπιαγωγείο. Διασώστες απεγκλωβίζουν παγιδευμένους από πολυόρεφες πολυκατοικίες. Άλλοι μόνοι τους, με όσες δυνάμεις έχουν και φακούν στα χέρια, προσπαθούν να βγουν από τα συντρίμια. Όμως κάποιοι δεν τα κατάφεραν. Χτυπήματα και σε αποθήκες λιμανιών, σε διελιστήριο πετρελαίου στην περιοχή Κρασνοντάρ, σε αποθήκες τροφίμων του Ερυθρού Σταυρού στο Κίεβο, σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο Τσερνίχ, σε αποθήκες καυσίμων σε λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα. Παράλληλα, στην ηγεσία της Ουκρανίας φαίνεται πως υπάρχουν κλειδονισμοί που ήρθαν στο φως μετά τη δήλωση του προσφάτως από πεμφθέντος Υπουργού Άμυνας Μιχαήλ Φεντέροφ, με την οποία ζήτησε προεδρικές εκλογές σε καιρό πολέμου. Το Κρεμλίνο στην πρώτη του αντίδραση σχολίασε ότι υπάρχουν βαθιές διαιρέσεις στην ηγεσία της Ουκρανίας. Η Ρωσία, από την άλλη, αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή κρίση. Αν και βασικός εξαγωγέας καυσίμων σε καιρό ειρήνης, τώρα αναγκάζεται να στραφεί στις εισαγωγές μετά τις ουκρανικές επιθέσεις σε δηληστήρια και αποθήκες της. Σύμφωνα με το Reuters, από την Ινδία ένα δεξαμενόπλιο μεταφέρει 68.000 τόνους καυσίμων στη Ρωσία, ενώ τουλάχιστον δύο ακόμη φορτία αναμένεται να φτάσουν σε ρωσικά λιμάνια μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Στα βενζινάδικα, οι Ρώσοι σχηματίζουν ουρές για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ. Και πιάνονται στα χέρια για την προτεραιότητα.
7: Από νέες πυρκαγιές δοκιμάζεται η Ισπανία. Χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, ενώ στην Καστήλη και τη Λεόν τα πύρινα μέτωπα έφτασαν στους ορεινούς βοσκότοπους. Μάχη με τις φλόγες δίνουν η Πορτογαλία, αλλά και η Βόρεια Μακεδονία στα βόρεια σύνορά μας.
13: Ακατάπαυστη είναι η μάχη με τις φλόγες στην Ισπανία, με πυροσβέστες και κατοίκους να δοκιμάζονται σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Στις περιφέρειες Εξτρεμαδούρα και Αραγωνία, οι αρχές απομακρύνουν κατοίκους από τις εστίες τους.
14: Καβαλιέρο! Guardia Civil, tiene que abandonar la vivienda.
15: Ya, ya hemos vamos, ya hemos la dicho. Lo ha dicho el compañero, guardia.
14: Vale, sí, se está diciendo, ¿no, señora? Hay que desalojar el pueblo.
13: Στην περιφέρεια της Μαδρίτης, ισχυροί άνεμοι έδωσαν γρήγορα έκταση στις φλόγες. Στην Καστήλη και Λεόν, τα πυρήνα μέτωπα έφτασαν στους ορεινούς βοσκοτόπους, αναγκάζοντας κτηνοτρόφους και εθελοντές να απομακρύνουν τα ζώα τους. Πυροσβέστες ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες, προσπαθώντας να ανακόψουν την εξάπλωσή τους. Από αέρος, ελικόπτερα και πυροσβεστικά αεροσκάφη επιχειρούν με συνεχείς ρήψεις νερού.
16: Οι terrestres se centran sobre todo en tareas de remate, liquidación y enfriamiento de puntos calientes como este que están viendo en pantalla para evitar que haya reactivaciones.
13: Ο καπνός έχει καλύψει ολόκληρες περιοχές, ενώ η αποπνικτική ατμόσφαιρα δυσκολεύει την καθημερινότητα των κατοίκων.
17: Estamos hoyos, agarganta, que hemos problemas de ansiedad.
18: Tú estamos sufriendo mucho con este olor. No sé cuándo se va a acabar, tú.
13: Στη Βόρεια Πορτογαλία, κάτοικοι και πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις πυρκαγιές, καθώς τεράστιες δασικές εκτάσεις έχουν παραδοθεί στις φλόγες.
19: Iremos continuar com trabalhos tentar consolidar as duas frentes que ainda temos com atividade e irão ser estes os trabalhos que irão continuar a decorrer.
13: Η υγρασία της νύχτας έδωσε μια ανάσα στις δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ ελικόπτερα συνεχίζουν με ρήψεις νερού. Σε πύρινο κλειό και η Βόρεια Μακεδονία, με κατοίκους και πυροσβέστες να επιχειρούν σε δύσβατες περιοχές, ακόμη και με φτιάρια στα χέρια, ενώ οι φλόγες εξαπλώνονται γρήγορα. Η ξηρή βλάστηση και η ισχυρή άνεμη τροφοδοτούν τις φλόγες που αναζωπυρώνονται και εξαπλώνονται γρήγορα.
7: Ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Περού. Επιστρέφουμε στην Τέμι Χατζή για τις πρώτες πληροφορίες.
9: Άλλος ένας ισχυρός σεισμός λοιπόν στο δαχτυλίδι της φωτιάς του Ιρίου.
20: Largo Glass. 1765 κλίγορο Largo Road στο κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
21: Νέα δεδομένα για την αντιμετώπιση του καρκίνου του δέρματος φέρνουν τα αποτελέσματα έρευνας των εταιριών Moderna και Merck για εξατομικευμένο εμβόλιο mRNA κατά του μελανόματος που φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής και εξάπλωσης της νόσου. Στην ΕΡΤ μίλησε η κύρια ερευνήτρια του εμβολίου για το μελάνομα, καθηγήτρια παθολογίας ογκολογίας του ΕΚΠΑ και διευθύντρια της πρώτης παθολογικής κλινικής του Λαϊκού Νοσοκομείου, Έλενα Γκόγκα.
22: Η συγκεκριμένη θεραπεία παρασκευάζεται για κάθε ασθενή ξεχωριστά. Είναι για έναν ασθενή, παίρνεται υλικό από τον όγκο του, το μελάνωμά του, και πάνω στην πλατφόρμα την mRNA που είχε ξεκινήσει η ανάπτυξή της στην εποχή του COVID, είμαστε σε θέση να δημιουργηθεί ένα μοναδικό όπλο για τον κάθε ασθενή.
21: Η μελέτη πραγματοποιείται σε 26 χώρες και ξεκίνησε το 2023 με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.100 ασθενών με υψηλού κινδύνου μελάνωμα. Η Ελλάδα συμμετέχει στη διεθνή έρευνα. Το εμβόλιο σε συνδυασμό με ανοσοθεραπεία έδωσε θετικά δείγματα σε κλινική μελέτη φάσης 3.
22: Στο Λαϊκό κάναμε την κλινική δοκιμή. Έχουμε θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την ελάττωση των υποτροπών στους ασθενείς που έλαβαν αυτό το εμβόλιο μαζί με νοσοθεραπεία, και αύξηση του διαστήματος της επιβίωσης χωρίς μεταστατική νόσο.
21: Το εμβόλιο έχει την ονομασία Ιντισμεράν ή mRNA 4157 και χορηγείται σε συνδυασμό με την ανοσοθεραπεία Pembrolizumabi, ένα φάρμακο που είναι ήδη εγκεκριμένο. Στη μελέτη ασθενείς είχαν ήδη υποβληθεί σε χειρουργική αφαίρεση του μελανόματος. Χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία έλαβε μόνο ανοσοθεραπεία για περίπου έναν χρόνο, ενώ η δεύτερη έλαβε ανοσοθεραπεία σε συνδυασμό με το εξατομικευμένο εμβόλιο σε 9 δόσεις. Η μελέτη δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Το εμβόλιο παραμένει υπό έρευνα και δεν έχει λάβει έγκριση για ευρεία χρήση.
22: Θα υπάρξει μια προσπάθεια να κατατεθούν αυτά τα αποτελέσματα στους ρυθμιστικούς οργανισμούς στην Αμερική και στην Ευρώπη, ώστε να μπορεί να υπάρξει έγκριση για αυτό το εμβόλιο και να αποτελέσει εμπορικά διαθέσιμο.
21: Η παραγωγή εξατομικευμένων εμβολίων σε πολλές δόσεις φέρνει και σημαντικές προκλήσεις στην παρασκευή και τη διανομή τους, λένε διεθνείς ερευνητές, επισημένοντας την ανάγκη καθιέρωσης αυστηρών κριτηρίων.
23: When they were mass producing COVID vaccines, didn't matter if I got your COVID vaccine or you got my COVID vaccine because it was the same. It matters if I get your vaccine and you get my vaccine. We got the wrong drug.
21: Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν το όφελος που καταγράφεται στην υποτροπή και στις μεταστάσεις μεταφράζεται τελικά και σε μεγαλύτερη συνολική επιβίωση των ασθενών, κάτι που ακόμα δεν είναι γνωστό. Ανάλογες θεραπείες βρίσκονται σε στάδιο μελέτης και ανάπτυξης και για άλλες μορφές καρκίνου, όπως του πνεύμονα και της ουροδόχου κύστης.
7: Υψηλούς προσκεκλημένους από όλο τον κόσμο είχαν και φέτος οι πυρωτικοί και νησιωτικοί προορισμοί της Ελλάδας. Διάσημοι της showbiz, ηθοποιοί, τραγουδιστές, star του μπάσκετ, μοντέλα και influencers επισκέφτηκαν πολλά μέρη με τον τρόπο που συνηθίζουν να μετακινούνται, δηλαδή γιότ, θαλαμιγούς και ελικόπτερα. Η Μαντόνα μάλιστα χρησιμοποίησε 3 εξ αυτών για να αναχωρήσει από την Πάτμο με συγγενείς, φίλους και αποσκευές.
1: Εκτός από τα μετέωρα, η Μαντώνη επισκέφθηκε την Πάτμο και ξεναγήθηκε στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου
7: για να αναχωρήσει από την Πάτμο με συγγενείς, φίλους και αποσκευές.
1: Εκτός από τα μετέωρα, η Μαντώνη επισκέφθηκε την Πάτμο και

0: Πολιτεία έναρξης του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 στο Λος Άντζελες. Μαζί της φυσικά ήταν ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, με τον οποίο διατηρεί σχέση εδώ και αρκετούς μήνες. Του αρέσουν οι όμορφες και οι διάσημες του κινηματογραφιστή Ρωμέν Γαβρά, γιου του Κώστα Γαβρά, αφού μετά την Ντούα Λίπα συνδέθηκε και με το top model Έμιλι Ραϊτακόφσκι. Με φωτογραφίες και βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Έμιλι απαθανάτησε τις όμορφες στιγμές που πέρασε μαζί του στη χώρα μας. Αλλά και ο διάσημος Αμερικανός ράπερ Ludacris βρέθηκε για διακοπές στην Μύκονο, μαζί με τον γνωστό Αμερικανό ηθοποιό Kevin Hart και τις συζύγους τους. Οι δύο φίλοι βρέθηκαν φέτος στη Μύκονο, στη Σαντορίνη και στην Πάρο, όπου διασκέδασαν χορεύοντας ακόμα και ελληνικά τραγούδια. Στο νησί των Ανέμων είχαν προηγηθεί για διακοπές ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μάθιου Μακόναχη και η Νικόλ Κίντμαν με τη φίλη της ηθοποιός Ζώε Σαλντάνα, ενώ η σελέμπριτη κληρονόμος και επιχειρηματίας Πάρις Χίλτον παραθέρισε με την αδελφή της στη Σαντορίνη. Αλλά και η διασημότερη Ιταλίδα influencer και fashion blogger Chiara Ferragni ήρθε φέτος για ξένια στις στιγμές και μπάνια στις υπέροχες παραλίες της Μήλου και της Κιμόλου. Και το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι στο Diamond League της Λοζάνης. Έναν από τους πιο συναρπαστικούς αγώνες άλματος επί κοντό, ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Αρμάντου Μπράντης έδωσαν μία ακόμα παράσταση λίγες μέρες μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με νικητή το Σουηδό. Ο Μανόλο όμως έκανε με το 6-16 την καλύτερη επίδοσή του στον ανοιχτό στίβο και τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του.
2: Και φεύγει για τη δεύτερη προσπάθεια. 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Περνάει! Περνάει κυρίες και κύριοι, 6 μέτρα χειροκροτά και ο Ντουμπλάντης, χειροκροτούν όλοι. 6 μέτρα και 16 εκατοστά για τον υπτάμενο Εμμανουήλ Καραλή, που δικαίως πανηγυρίζει η κορυφαία επίδοση της ζωής του σε ανοιχτό στίβο. Η αγκαλιά με τον Μαρσίν Σεπάσκι και με τον Χάρη Καραλή, τα χειροκροτήματα του φίλου του, του τεράστιου Μόντο Ντουμπλάντης, ισοφαρίζει το ρεκόρ του meeting και υπόκληση του Μόντο. Η στιγμή των αγώνων. Μόνο του Μπλάντης, δεν έχω να πω τίποτα, του λέει. Δεν έχω να πω τίποτα. Σε επανάληψη, κυρίες και κύριοι, 6 μέτρα και 16 εκατοστά, ο υπτάμενος Εμμανουήλ Καραλής. Φοβερό κάθετο ανέβασμα, περιστροφή για σεμινάριο.
1: Στα παιχνίδια των play-offs του Europa και Conference League μέχρι στιγμής, ΠΑΟΚ Μπραν 0-0, Όφη Τσέσεκα Σόφιας 1-0 και Παναθηναϊκός Χαράντετς 0-0. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός επίσης έδωσε στη δημοσιότητα νέες εντυπωσιακές εικόνες από την πορεία των εργασιών στο νέο γήπεδο του Βοτανικού. Στην Αθήνα αναμένεται αύριο ο Μεξικανός 23χρονος επιθετικός Αρμάντο Γκοντζάλες, ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, ενώ η ΑΕΚ ανακοίνωσε πριν από λίγο την απόκτηση του Μπάμπη Λικογιάννη για τα επόμενα 2 χρόνια.
3: Η λύση του κενού στο αριστερό άκρο της άμυνας της ΑΕΚ ακούει στο όνομα Μπάμπης Λικογιάννης. Ο 32χρονος Έλληνας αμυντικός βρισκόταν από πέρσι στη μεταγραφική λίστα της Ένωσης και αποκτήθηκε ως ελεύθερος για 2 χρόνια ως αντικατεστάτης του Πέντραης. Ο πρώην αμυντικός της Μπολόνια κουβαλάει εμπειρία 170 συμμετοχών στη Σέρια Α, έχοντας καταγράψει 9 γκολ και 12 ασίστ, έχει εξαιρετικό αριστερό πόδι, καλές εκτελέσεις φάουλ και δύναται να αγωνιστεί και ως στόπερ. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Μεχτή Νταρέμι, που δεν ήταν στα πλάνα του με τη Λίμπαρ για τη νέα σεζόν. Ο Ιρανός Φορ βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του Ρέντι ώστε να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του και το τεχνικό επιτελείο των Πειραιωτών. Έχοντας καταγράψει 16 γκολ και 6 ασίστ σε 39 συμμετοχές με τους Ερυθρόλευκους, ετοιμάζεται για ένα νέο κεφάλαιο στο Ντουμπάι με την ομάδα της Αλ Ουάσλ. Την ίδια στιγμή αναμένεται η άφιξη του Αρμάντο Γκοζάλης, ο οποίος ξεκίνησε το ταξίδι του για την Ελλάδα από το Μεξικό. Ο πρώην επιθετικός της Τσίβας έρχεται ενθουσιασμένος για τη νέα σελίδα της καριέρας του στον Ολυμπιακό.
4: Για μένα δεν είναι το primordial para mí, lo primordial para mí es lo futbolístico y este proyecto me gustó mucho. Es un gran equipo, es un gran club, el más grande de Grecia y que siempre poquita por competencias europeas, entonces quería tomar ese reto, es algo importante para mi carrera.
3: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό αρχίζει να παίρνει μορφή. Η ΠΑΕ δημοσίευσε νέο βίντεο με την αλματώδη εξέλιξη των έργων που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και το νέο σπίτι του Τριφυλιού μέρα με τη μέρα παίρνει σάρκα και οστά. Οι εξέδρες, οι πυλώνες και οι βασικές δομές της κατασκευής αναδύονται καθημερινά, ενώ έχουν ξεκινήσει εδώ και εβδομάδες και οι εργασίες για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού αναμένεται να παραδοθεί τον Μάιο του 2027

0: ενώ μέχρι τον Σεπτέμβριο θα έχει κατασκευαστεί πάνω από το 50% του έργου.
1: Ο Βραζιλιάνος θρύλος Ροναλντίνιο έφτασε στο αεροδρόμιο του Φορλή στην Ιταλία εν ώψη της παρουσίασής του στην ιταλική ομάδα της Serie C, Ραβένα. Ο 46χρονος Βραζιλιάνος είναι μέτοχος του συλλόγου, αλλά έχει ανακοινωθεί και ως παίκτης. Ο Ροναλντίνιο κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο με τη Βραζιλία το 2002 και τη χρυσή μπάλα το 2005. Βοήθησε επίσης την Μπαρτσελόνα να κερδίσει δύο τίτλους της La Liga και ένα Champions League. Τελευταία φορά που έπαιξε επαγγελματικά ήταν για τη Φλουμινένσε το 2015. Η Ραβένα, αν τελικά αγωνιστεί, θα σηματοδοτήσει τη δεύτερη θητεία του στην Ιταλία, αφού έπαιξε για τη Μίλαν μεταξύ 2008 και 2011. Μεγάλο βήμα πρόκρισης προς τη League Phase του Champions League έκανε η Celtic με το 3-0 από το πρώτο παιχνίδι κόντρα στη Λάσκ. Το ίδιο και η Bodo Glimt που επικράτησε με 3-1 της Νέμεκης στην Ολλανδία.
2: Στα play-off του Champions League, η Bodo Glimt έκανε άλμα πρόκριση στην Ολλανδία, αφού επικράτησε με 3-1 της Nijmegen και απέκτησε τον πρώτο λόγο για να βρεθεί στη League Phase. Το σκορ άνοιξε ο φέτος το 25 με όμορφο τελείωμα στην κλειστή γωνία. Ενώ στο 44 ο Χέλμερσεν διπλασίασε τα τέρματα από το σημείο του πέναλτ. Στο 50 ο Αλισαμί έγραψε το 3-0 με κεφαλιά και το μόνο που κατάφερε Nijmegen ήταν να μειώσει με τον Bischoff στο 85 λεπτό. Στη Σκωτία η Celtic πήρε προβάδισμα για την πρόκριση μετά τη νίκη με 3-0 επί της Λας. Το δρόμο για την νίκη έδειξε ο Νίγκρεν για το 1-0 στο 26 με όμορφο πλασέ, ενώ ο Ντουράν διπλασίασε τα τέρματα των Σκοτσέζων 12 λεπτά αργότερα από το ίδιο σημείο. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε πάλι ο Ντουράν με ωραίο σουτ. Το Βουκουρέστι Χαπόελ Μπερσεβά αντιμετώπισε τη Σεμπάχ Μπακού με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν το προβάδισμα με το Σίμιτ μόλις το 6ο λεπτό. Οι Ισραηλοί κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ με γκολ τον Ιστ στο 43 και Ζλατάνοβιτς στο 79 και απέκτησαν σκορ πρόκρισης. Ισόπαλες με 1-1 αναδείχθηκαν Σλόβαν Μπρατισλάβας και Τσέγια στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα play-off του Champions League. Στο 16ο λεπτό οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με το Σεπερκάι, όμως οι Σλοβαίνοι απάντησαν με γκολ ποίημα του Αυντίλη στο 41, αφήνοντας τα πάντα ανοιχτά εν ώψη της ρεβάνς στη Σλοβενία.
3: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Για τη συνέχεια στο πρόγραμμα του Earth News, ταξιδεύοντας στην Ελλάδα και στις 11 η μηχανή του χρόνου. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα με την Ευρυδίκη Γούση. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με έντονη ζέστη θα περάσουν οι επόμενες ημέρες και συνθήκες καύσωνα τοπικά. Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια στη χώρα, με λίγες μπόρες στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι, οι άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 36 με 38 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Τώρα το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά, οι βοριάδες έως 6 μποφόρ τοπικά, η θερμοκρασία έως 39 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ενημέρωση ξεκινά από νωρίς το πρωί. Απευθείας συνδέσεις από τα σημεία που εξελίσσονται τα γεγονότα. Άμεση ενημέρωση από το δίκτυο των ανταποκριτών στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και στο κεντρικό δελτίο τα σημαντικότερα γεγονότα με καθαρή ματιά. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας σε ένα δελτίο.
1: Ed News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά.

Πέντε διαφορετικές διαδρομές. Μήνες. Άνθρωποι. Τόποι. Μοναδικά ελληνικά ντοκιμαντέρ γεμίζουν τον Αύγουστο ιστορίες. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Ακούτε λαϊκά τραγούδια. Δημήτρης Μητροπάνος, ο χιονάνθρωπος.
1: Σου έλεγα, έχει σπασμένα τα φτερά και μην πετάς πολύ ψηλά, θα τσακίσεις. Και μου έλεγες, καλά, καλά. Σου έλεγα, μη δίνεσαι, μη σκορπίζεσαι, κοίταξε λίγο και τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά, καλά.

έλεγα απ' την καλή σου την καρδιά, ζεις για τους άλλους σου μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες, καλά, καλά. Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά, καλά.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

κι αλλιώς μαθημένη. Καληνύχτα ζωή

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέκς, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elast Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα.

0: Hondo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Hondo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Hondo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Hondo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Hondo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Hondo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Hondo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Hondo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Hondo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Hondo's Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Hondo's Foods σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.
2: Γιώργος Κινούσης, καράβια.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 River Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Αυτό το αγόρι». Ένα τραγούδι του Παπαδόπουλου που τραγουδά η Αλέκα Μαντίνη.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Τραγούδι Ούζο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Jimmy Aki's Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δώσω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεχαρτιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Βρε Μελαχρινάκι από την Ξανθή Περάκη.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
3: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας.
0: Και στην εκπομπή μας, μοντέρνα μουσική και τραγούδια

0: Mondo Dairy Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Νότις Βακιανάκης, οι σκιές

Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ονειρών. Από τα Ηνωμένα Πολιτείες της Αμερικής και το ελληνικό χωριό ακούτε τη Φωνή των Ονειρών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με χρυσές επιτυχίες. Εμένα μόνο από τον Πασχάλη Τερζή.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
2: Ακούτε τη φωνή των ενός.
0: Μέση Αργυράκη.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα 4 και 24 λεπτά. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονίνων. Σε περίπου 50 λεπτά η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλιο NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027.

35 Anniversary Cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά. Ρόταν, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλιο MCL 30 Ιανουαρίου. Θα πάμε σε όμορφα νησιά, ζωντανή μουσική, ελληνικό γλέντι, διασκέδαση, εκδρομές. Τηλεφωνήστε τώρα και κλείσε την καμπίνα σου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $250 το άτομο. Μην ξεχνάτε, 30 Ιανουαρίου 2027 στη σούπερ μεγάλη κρουαζιέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτο. Και στο μουσικό μας πρόγραμμα, σκιές από τον Σπύρο Σπυράκο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Lumi. Διαθέτει 185 κλίνες και SPA που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ήτανε ο Γιάννης Πάριος, μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση.
1: Ο έξυπνος επιχειρηματίας προτιμά να διαφημιστεί εκεί που όλος ο κόσμος ακούει και βλέπει. Φωνή των ονείρων. 24 ώρες κοντά σας. Σας φέρουμε τον πελάτη στην πόρτα σας. Διαφημίστε και εσείς στο κανάλι 48 και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς 1500 και 1520. Τηλεφωνήστε μας για πληροφορίες. 725-55-55. Φωνή των ονείρων. Πάντα στο πλευρό σας.
2: Lady. Νίκος Απέριος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

0: Ήταν ο Νίκος Νομικός Μίγκλες. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την ενιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδιούχος ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού, στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο και παρουσίαση εκπομπής από τον Άγγελο Αγγελάτο. Θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα παλιά αλλά και νέα λαϊκά τραγούδια. Χασάπικος και χασαποσέπικος.

FM 101,9, επίσης 1500 στα μεσαία κύματα και 1520 στα μεσαία κύματα. Ακούτε Φωνή των Ονείρων από την ηλιόλουστη κρυστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Είναι Ράιτα και ο Κοσκός. Περίμενε μου το τραγούδι ο Δημήτρης Τσιμπούλας, ο Βασίλης Πατσινάκης και η

είναι Ράιδα και Βοσκός. Ένα τραγούδι από τους Δημήτρη Τσιγούλας, από τον Βασίλη Πρατσινάκη και από τη Μελέτη Κατερίνα. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1520.

0: Yesus, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουν Τονίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε Φωνή των Αγίων με τα καλύτερα μας τραγούδια. DJ Music από

0: 101,9 FM στέρεο.
1: Η φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Έλα πάμε.
2: Σαν ρυθμός που δεν σταματά,
0: Ελλάδα μου.
1: Σαν φωτιά μέσα στην καρδιά,
2: είναι κάτι που σε τραβά.
0: Μουσική

Έλα, παιδί μου. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμις Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνας.

Σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγιαλό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλό απογευματάκι σε όλους. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Νόη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Παραμείνετε κοντά μας, να σταθούμε και με την Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και με τις υπόλοιπες περιοχές σε όλο τον πλανήτη που μας βλέπουν οι φίλοι, οι ακροατές και οι ακροάτριες. Πάντα σας στείλω με το χαμόγελο να είστε υγιέστατοι, υγεία να υπάρχει και τα λεφτά έρχονται, ρε παιδιά. Μην βασανίζεστε εκεί να κάνετε εκατομμύρια. Και όσοι τα κάνετε εκατομμύρια, πού πήγανε? Για πετε μου και εμένα, ναι. Δεν πήγε κανένα στο φεγγάρι ακόμα, ούτε σε άλλους πλανήτες, ούτε μαζί τους σας πήρε. Γυμνοί γεννηθήκαμε και γυμνοί φεύγουμε. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Καλή σας μέρα στην Αυστραλία, στους φίλους και φίλες. Έχω μίλησει με πάρα πολλούς. Έχω και μερικά άτομα που έρχονται από την Αυστραλία για την κουραζέρα μας τον Ιανουάριο. Όσο να είναι, μακρινό ταξίδι όμως. Μια μισή, δύο μέρες εκεί να έρθουν με τα αεροπλάνα. Αλλά αξίζει τον κόπο όμως. Θα περάσουμε καλά. Έχουν ξανάρθει και άλλοι. Έχω και κάποια παιδιά που από την Ελλάδα, νεολαία. Τους είχαμε και φέτος. Τους έρεσε πάρα πολύ η κουραζέρα που κάνω κάθε χρόνο. Λοιπόν, εάν και εσείς θέλετε να έρθετε, σήμερα έκλεισα 3-4 καμπίνες ακόμα από το βορρά. Πάρτε με τηλέφωνο, γιατί οι τιμές αυτές δεν θα είναι για πολύ. 1100, 1200, πώς είπαμε, 1388 δολάρια το άτομο. Μπαλκόνι με όλα τα τάξες. Και δωρεά αντρική να πίνετε όσο θέλετε μπύρα και κρασί κτλ. Για περισσότερα πάρτε με πληροφορίες στο 727-481-0812 μετά τις 7 η ώρα, μετά την εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Λοιπόν, καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Τι γίνεται, ρε Νίκο, εκεί κάτω? Θα μου γράφεις, μου λες, αλλά τα κασικά και πώς πάνε? Δεν μου έχεις πει ποτέ, λύκους έχεις εκεί? Δεν ξέρω. Γιατί αλλού υπάρχει κάτι λύκη και τα βλέπουν τα κατσικάγια και τα προβατάγια εκεί πέρα και τα ρουφάνε. Να περάσει καλά. Καλησπέρα στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ευρώπη, στη Ρωσία. Ξέρω ότι οι Ρώσοι πλέον δεν είναι αυτοί οι Ρώσοι που ξέραμε, οι κομμουνίστες που τους περιμέναν στις γραμμές με ένα αυγό το μήνα να φάνε. Αυτά τώρα υπάρχουν στην Ευρώπη και πολύ σύντομα η Ευρώπη θα αλλάξει καθεστώτα. Δεν θα υπάρχει δημοκρατία πλέον. Θα σας λένε ότι αυτή είναι η δημοκρατία, ότι θα έχετε δωρεάν φαγητό, δωρεάν στέγαση, θα έχετε δωρεάν τα πάντα, αλλά θα σας χρεώνουν τόσο πολλές φορολογίες που δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Έτσι, αυτοί που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες θα γίνουν και αυτοί τεμπέληδες. Δεν θα ξανάρθουν. Θα πάρει η κυβέρνηση όλα, θα γίνουν όλα κρατικά. Και όταν γίνουν κρατικά, αυτό τι εννοεί? Κομμουνισμός, σοσιαλισμός. Και τελεία και παύλα, και άντε να βρείτε άκρη μετά. Τι γίνεται? Σήμερα σηκώθηκα καλά. Και νομίζω και εσείς να σηκωθήκατε καλά. Ξύπνησα δηλαδή. Με το χαμόγελο, με τα πάντα. Να πιω το καφεδάκι μου. Να φάω το πρωινό μου και σε μια στιγμή ακούω κλικ, κλικ, κλικ, κλικ, κλικ, κλικ, κλικ, κλικ, κλικ. Λέω και εγώ, κάθε πρωί ακούμε και το πώς τα ξυπνάμε, ξέρεις, το πρωί που έχουμε τα κοκόρια και κρικ, τα κοκόρια. Και μας ξυπνάνε και κάνουν και μάλιστα ο κριτικός είχε κάτι κοτούπολες, κάτι κοτόπολάκια και κάτι κοκόρια και τους τηλεφωνάγανε στην αστυνομία να πάει να τα μαζέψει. Γιατί λέει κάνουν θόρυβο. Εμένα μου αρέσουν τα κοκόρια λαλούνε το πρωί. Μου θυμίζει την Κεφαλονιά. Έτσι. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω? Περνάει ο ταχυδρόμος. Δεν φταίει ο ταχυδρόμος. Είδες που λέμε καμιά φορά ο ταχυδρόμος σου φέρνει καλά νέα και καμιά φορά σου φέρνει και δυσάριστα νέα. Σήμερα μου φέρνει δυσάριστα νέα. Δεν μου ανάψαν τα λαμπάκια δηλαδή, αλλά ήταν δυσάριστα τα νέα. Παίρνω ένα γράμμα, το ανοίγω, το κοιτάζω καλά. Αρχίσαν οι καμπάνες, λέω. Στο γράμμα αυτό που διαβάζω. Τώρα αυτό το γράμμα δεν είναι μόνο για μένα, είναι και για σένα που με βλέπεις στην τηλεόραση. Το πήρες χαμπάρι ακόμα. Θα ήθελα να δω μήπως ήμουν εγώ ο μόνος που πήρα αυτό το γράμμα ή το πήρατε όλοι σας στο Tampa Bay Area ή σε όλη τη Φλόριδα. Να ακούσω τηλέφωνα και φαρονίτησα, πάρε με τηλέφωνο, να μου πεις αν πήρες και εσύ αυτό το γράμμα. Λοιπόν, λέει ότι από τώρα, το χρόνο 2026, οι φορολογίες σου ανεβήκανε πάνω και θα πληρώνεις επιπλέον άλλα 300 δολάρια. Από ό,τι πλήρωνα, βάλε και άλλα 300 δολάρια παραπάνω. Property taxes του state. Και λέω, καλά, παιδιά, τι έγινε. Ο Ντισάντες μας είχε πει ότι θα βγάλει τα taxes από κάθε σπίτι. Δεν χρειάζεται να πληρώνουμε property taxes. Και μάλιστα ήταν έτοιμη η δημαρχία του Tampa Springs, αν δεν πληρώναμε ή του Clearwater, αν δεν πληρώναμε τάξες στο state, να ανεβάσουν αυτές τις φορολογίες, γιατί έχουν καταχρεώσει τα πάντα και των πάντων στις πόλεις. Για να έχουμε πιο πολλούς, μα είδαν ότι κάνουμε εκεί πέρα, έργα τα οποία δεν αξίζουν να έχουν. Θα μιλήσω στον Δήμαρχο, την άλλη εβδομάδα, δεν έχω χρόνο. Γιατί είμαι πάρα πολύ απασχολημένος με επισκευές. Σήμερα πήγα εκεί στην κεραία μου και τους λυπήθηκα και όλα. Είχαν μέσα πολλά παιδιά, ρε παιδί μου, τι να σας πω. Homeless, φτωχοί, μαύροι, άσπροι, κίτρινοι, με τα σκυλάκια τους μαζί, πεινασμένα παιδιά, και μου σπάσανε και τα γκέντσι για να μπουν μέσα να κοιμούνται. Πού? Κάτω από την κεραία. Κάτω από την κεραία. Μα και έχει ραδινέρια και έχει φίδια. Να, κάτι φίδια χοντρά. Και έχει και κορκόδιλους. Έχω και τους αετούς. Και περιμένει κορκόδιλοι με το ανοιχτό το στόμα. Μπαμ, άμα πέσει κανένα μωρό κάτω, να το φάνει κιόλας. Βάλαν και τα σκηνικά του και τα τσαντήρια σαν τους τσιγκάνους στην Ελλάδα, ξέρεις. Και σκηνές. Χαιρετούρες, ένας χαιρετούρες. Θα κάνω, τηλεφώνησα σε έναν, τους πήρε, τους μάζεψε, anyway. Αλλά μου σπάσανε ολόκληρα ρυσίδα χοντρή, τη σπάσαν τα γκέιτς, τα σπάσαν όλα για να μπουν μέσα. Ρε παιδί μου, λέω, πάλι αυτά τα είδα. Είναι η πρώτη φορά που τα σπάνε. Έχω συνηθισμένο σε αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, πήγα και αγόρασα καινούριες χιδαριές, καινούρια λουκέτα δηλαδή, καινούριες αλυσίδες, χοντρές αλυθείς, να μην μπορεί να τις τσακίσουν, αλλά δεν έχει σημασία. Άμα είναι να μπει κάποιο μέσα, θα μπει, πάει και τις πόρτες, τα πάντα. Τέλος πάντων. Έχουμε και κάμερες που τα βλέπω όλα. Βέβαια. Βλέπουμε τώρα, άμα πάω εδώ παραδείγματος χάρη στο σύστημά μου και σας δείξω. Τα δείτε και τις κάμερες που υπάρχουν, μπορώ να τις ανοίξω. Α, κάπου είναι. Λοιπόν, και βλέπω, ας πούμε, τα πάντα. Βλέπουμε τα πάντα. Α, εδώ είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα πλάκα εδώ. Εδώ έχουμε και την κεραία μας. Και τα παρακολουθούμε. Αλλά καμιά φορά, ξέρετε, δεν τους λείπεις. Και αυτούς μπαίνουν το βράδυ, τα μεσάνυχτα. Δεν μπορεί να κάθεσαι στην κάμερα μπροστά όλη την ημέρα. Και όλο το βράδυ θα τους βλέπεις. Έχουμε τηλέφωνα, λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Αυτός μου καμάρα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα να δείτε, αγαπητοί φίλοι, εδώ είναι το σύστημά μου. Εδώ είναι οι κεραίες. Εδώ είναι, από εδώ που εκπέμπουμε, ξέρετε, είναι στις κεραίες κάτω, οι κάμερες που βλέπουμε τα πάντα. Εδώ είναι, εδώ, η πομπή, κάτω στις κεραίες, δεν παίρνουμε τι. Θα δείτε και την κεραία που είπαμε. Εδώ είναι μπροστά, εδώ είναι, πάλι, εκεί είναι όλοι οι κορκόδιοι και τα, εδώ πομπός, ο ένας. Εδώ είναι μέσα τα καλώδια που τρέχουν στο αυτό σκοτάδι και εδώ είναι η μεγάλη μέση κεραία, ψηλή κεραία που βγαίνει το ραδιόφωνο, η τηλεόραση AM και FM. Και εδώ είναι που μπαίνουν εδώ, άμα πάω με το σύστημα, εδώ το gate point, τώρα έβαλα καινούριες αλυσίδες, βλέπετε, καινούριες. Αλλά τις φάγανε εδώ, τις κόψανε, ξέρω εγώ τι έγινε μετά αυτούς. Μπαίνουν εκεί πέρα και τέλος πάντων. Θα το κλείσουμε αυτό. Αυτό είναι από την τηλεόραση, κυρίες και κύριοι, και κάτω στο Pasco County. Αυτό πράσινο που βλέπετε, όταν πέφτει η πλημμύρα, εκεί πλημμυρίζει, γίνεται μια λίμνη ολόκληρη έχει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πάμε πίσω τώρα με το γράμμα που έλαβα σήμερα. Το γράμμα είναι ότι έγινε η αύξηση στις φορολογίες. Property taxes. Θα ήθελα να ακούσω κανένα από εσάς. Ελάβετε εσείς κανένα γράμμα, καμιά καινούρια απόδειξη να πληρώσετε άλλα $300 παραπάνω ή παραπάνω λεφτά. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι διαφορετική τιμή του καθενός. Εμένα μια φορά μου ζητάνε $300. Σε άλλες δεν ξέρω πόσο ζητάνε. Εάν έχετε λάβει και εσείς το ίδιο πράγμα από το state ή από το city, πάρτε με τρόπο να μου πείτε. Ναι, Άγγελε, έλαβα και εγώ. Ας πούμε, μήπως είμαι μόνος μου. Δεν ξέρω. Αλλά δεν έχω ακούσει σήμερα το λάβω. Μπορεί να το λάβετε αύριο το γράμμα εσείς. Ξέρω και εγώ τι να πω. Λοιπόν, από τα άλλα. Καλό απογευματάκι εδώ στη Φλόριδα. Σήμερα είχαμε συννεφιά, η θερμοκρασία 88 βαθμούς Φαρενάιτ. Δεν ήταν και άσχημη ημέρα σήμερα. Έκανε ζέστη, αλλά όχι όπως έκανε χτες και προχτές. Τα μπανάκια σας τα κάνετε, έβρεξε λιγάκι, ψυχάρισε δηλαδή. Μπορεί να έχουμε αργότερα μερικές βροχούλες, αλλά μια φορά ο κόσμος περνάει καλά και διασκεδάζει καλά. Ο κόσμος εδώ στη Φλόριδα. Πάντα χαίρομαι να περνάτε καλά, να κάνετε και τα μπανάκια σας και να πραγματικά να υπάρχει υγεία σε όλους τους φίλους και φίλες. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Αλήθεια είναι ότι οι Τούρκοι ετοιμάζουν να καταλάβουν το Αιγαίο.
0: Έτσι λένε.
1: Ω, θα τα πάρουν,
0: Δεν θα τα πάρουν, πώς θα τα πάρουν, έτσι θα μπουν μέσα, θα τα πάρουν.
1: Καλώς πάντων,
0: Έγινε. Αν εσείς σκοπεύετε ότι οι Τούρκοι, εγώ είπα κάτι εχθές, αλλά δεν το λέει κανένας, το κρύβουνε, ότι εμείς οι Έλληνες, οι δικοί μας οι πιλότοι, όπως λέει και το MacDill Air Force, που έχω επικοινωνία τακτικά, και όπως λέει και το Texas, που κάνουν με το NATO τις λεγόμενες εκπαιδεύσεις των πιλότων, με τα F-35 και τα F-16, ότι είναι φαινόμενο ότι ο Έλληνας πιλότος λες και γεννήθηκε με τα F-15 και τα F-35. Φαινόμενο. Ενώ οι Τούρκοι δεν είναι σε θέση να πετάξουν ένα μικρό αεροπλάνο. Κάτι έγινε. Κάτι έγινε. Αυτό που έγινε, ότι αν συμβεί κάτι και η Τουρκία μπει στην Ελλάδα, οι δικοί μας οι πιλότοι θα τους κυνηγήσουν μέχρι την Άγκυρα και θα αισιοπεδώσουν τα πάντα. Και τότε θα ανοίξει ένας ραγδαίος πόλεμος και τους είπα εγώ στους Τούρκους σε μια τουρκική ιστοσελίδα «Don't forget». Τους το είπα και στα τουρκικά. Μην ξεχνάς, οι 300 Σπαρτιάτες. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μην νομίζεις ότι η προπαγάνδα του Τζορτζ Σόρος και των άλλων εκεί πέρα που λένε τους πήραμε τα παιδιά τους, τα αγόρια, οι Έλληνες δεν έχουν αγόρια no more και έχουν μονάχα λαθρέους, έχουν το ένα και το άλλο. No. Έχουμε στρατό. Και το ωραιότερο πράγμα ότι ο στρατός μας είναι very intelligent. Είναι πιλότοι και είναι και πάρα πολύ καλοί. Που εσείς δεν μπορείτε να τους φτάσετε τους Έλληνες. Ούτε οι Ευρωπαίοι, ούτε οι Άγγλοι, ούτε οι Αμερικάνοι. Και το λέω αυτό διότι το λένε οι ίδιοι Αμερικάνοι. Οι ίδιοι Αμερικάνοι το λένε. Οι Τούρκοι έχουν πάρει ήδη, λέει, πάρα πολλά. Και θέλουν να πάρουν και άλλα από την Ελλάδα. Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα βρεθεί κάτι και κάποιος να πατήσει το τσακουμάκι και να πάρει φωτιά, υπόθεση εκεί κάτω. Και όταν πάρει φωτιά δεν θα τελειώσει. Αλλά εμείς όμως σαν Έλληνες θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι και θα πρέπει από τώρα να καθαρίσουμε τους κατάσκοπους της Τουρκίας. Η Τουρκία, κυρίες και κύριοι, έχει πάρα πολλούς Έλληνες κατάσκοπους και μέσα στην ελληνική κυβέρνηση και μέσα στην Ελλάδα και στη Βουλή των Ελλήνων και απ' έξω, ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμη να δώσει το σήμα η Τουρκία και να σφάξουν κάθε Έλληνα και Ελληνίδα, γιατί όλα αυτά τα χρόνια γινόταν το εμπόριο με τον Παπαντώνη. Παπαντώνη, πρέπει να βγεις και εσύ να μιλήσεις ελεύθερα και μη μας κάνεις τον Παπά και τον Άγιο ότι θα γίνεις και εσύ Άγιος Νεκτάριος, διότι ποτέ θα γίνεις εσύ Άγιος. Θα πεις και τα υπόλοιπα για να σωθούν και οι αμαρτίες σου σε αυτά που έκανες με τον Τζορτζ Σόρος και τα εκατομμύρια τα οποία έπαιρνες για να βάζεις και να φέρνεις λαθρέους στρατιώτες από την Τουρκία στην Ελλάδα. Εγώ τους λέω στρατιώτες και όχι σκαστούς, στρατιώτες. Και αυτοί που μπήκαν από την Ισπανία, αγαπητοί φίλοι, αυτοί που μπήκαν από την Ισπανία, ξέρετε τι ήτανε, στρατός ήταν. Είδατε κανένα γυναικόπαιδο, είδατε καμιά γυναίκα? Όχι. Από 18-19 ετών έως 30 μπήκαν στην Ευρώπη. Όλοι περιμένουν να πάρουν διαταγή. Να κάνουν τι? Γιατί η Ευρώπη δεν θα είναι πλέον χριστιανική χώρα. Και λένε οι Τούρκοι ότι θα είναι μια Οθωμανική αυτοκρατορία όπως είχαν παλιά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μαζί και η Ελλάδα. Δεν υπάρχει χριστιανός. Και οι liberals στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στον Καναδά και στην Αυστραλία και στη Βραζιλία, όπου υπάρχουν αυτοί οι liberals, έχουν φέρει την καταστροφή. Έχουν πραγματικά φέρει την καταστροφή. Και ο κόσμος δεν τα βλέπει αυτά τα πράγματα. Δεν τα βλέπει. Νομίζουν ότι, όπως εχθές άκουγα, προχτές δηλαδή, όταν γίνανε οι εκλογές εδώ μεταξύ των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών, ποιος θα πάρει την προεδρία, ας πούμε, του κόμματος για να διεκδικήσει την θέση του κυβερνήτη της Φλόριντας, όπου θα έχουμε δύο. Έναν είναι Δημοκρατικό και έναν από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Το Δημοκρατικό κόμμα όμως βγαίνει τώρα αυτός ο υποψήφιος και βρίζει πολύ ραγδαία το μαύρο. Εγώ όμως σας λέω την αλήθεια ότι ψήφισα το μαύρο, γιατί έχει καλή πολιτική και λέει να σώσουμε τη Φλόριδα. Όταν ξέρεις ότι έχεις ένα μεγάλο φίδι και σε βλέπει σαν μεζέ να σε φάει ζωντανόν, θα πάει να βοηθήσεις τον καμπαλάρι του φιδιού, θα πάει να τον ψηφίσεις αυτόν ο οποίος ετοιμάζει το φίδι να σε φάει ζωντανόν? Όχι, είδε. Θα πας με αυτόν ο οποίος θα εξουδετερώσει αυτό τον βόα, αυτό το φίδι να σε φάει ζωντανό. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του Δημοκρατικού Κόμματος της Φλόριντα και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Συγγνώμη ρε παιδιά που είσαστε πολύ δημοκρατικοί. Κι εγώ ήμουν δημοκρατικός. Με τον Κένεντι όμως. Όχι όπως με αυτούς οι οποίοι έχουν μπει μέσα τώρα οι Εβραίοι. Κοίταξε τώρα ο άλλος και στη Νέα Υόρκη. Όχι στη Νέα Υόρκη, ο Σάντρος. Πέρε χρήμα, ρε, εκατομμύρια, σπίτια, βίλες, κακό. Δεν δούλεψε μια φορά στη ζωή του. Οι άλλοι, για όσοι, τι έκανε αυτή. Δούλευε σε μπάρες, ελληνικές μπάρες στη Νέα Υόρκη. Και ήταν και κοψή και μπλα μπλα μπλα μπλα. Και κατάφερε με τις νορμίες που έκανε δεξιά και αριστερά να γίνει και αυτή δημοτικός σύμβουλος, μετά να γίνει κόγκρες και τώρα είναι στην κυβέρνηση μέσα. Και αυτή είναι όμως κομμουνίστρια και το λέει. Θέλω εδώ, γιατί είναι από την Βενεζουέλα αυτή, θέλουν να φέρουμε τον κομμουνισμό εδώ. και υπόσχεται τώρα στα γεροντάκια δεξιά και αριστερά δωρεάν. Δεν θα πληρώνετε τίποτα, θα έχετε δωρεάν ύπνο, δωρεάν σπίτια, θα έχετε δωρεάν φαγητά, θα έχετε τα πάντα. Και εγώ ρωτάω, όταν όλα αυτά είναι δωρεάν, κάποιος θα πρέπει να πληρώσει. Δηλαδή δεν γίνεται. Πώς έγινε στη Σοβιετική Ένωση? Ήταν όλα δωρεάν. Όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα, λέει, ήταν όλα δωρεάν. Δεν είχες αυτοκίνητο, δεν είχες τσιγάρα, δεν είχες να πεις καφέ, έτρωγες ένα αυγό το μήνα, πήγαινες ουρές μέσα σε 50 μπελό και 40 μπελό θερμοκρασίες και χιόνια έξω στη Μόσχα για να πας να πάρεις φαγητό και μια σούπα να ζεσταθείς. Αυτή τη ζωή θέλετε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έρχονται για έναν λόγο. For the American dream. Το αμερικανικό όνειρο. Ποιο είναι το αμερικανικό όνειρο που εσείς θέλετε να δείτε? Να συνεχίσετε χειρότερη ζωή από αυτή που ζείτε στην πατρίδα και από εκεί που ήρθατε? Που δεν είχατε δουλειά, δεν μπορούσατε να βάλετε μια δεκάρα στην τσέπη, το σπίτι σας το έπαιρνε η κυβέρνηση, ξύλο έπεφτε και φυλακή πηγαίνατε? Αυτό το καθεστώ θέλετε να έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Τότε μην έρχεστε εδώ με τις υποσχέσεις του Δημοκρατικού Κόμματος, ελάτε εδώ και ψηφίστε μας εμάς, όπως έγινε στην Καλιφόρνια, όπως έγινε στο Σιάτλ, όπως έγινε στη Μινεσότα. Κοιτάξτε, θέλουν να βγάλουν και τον χριστιανισμό τώρα έξω και να κλείσουν και τις εκκλησίες. Όπως γινόταν παλιά και λέγανε, παραδείγματος χάρη, ότι ήταν οι Ku Klux, ξέρετε ποιοι είναι αυτοί, και εκέγανε τις εκκλησίες, εκέγανε τα πάντα. Φωτιές βάλανε στους μαύρους, στους Εβραίους κτλ. Κτλ. Ακόμα και στα σφουγγαράδικα εδώ πέρα στο Τάπος Σπρινς είχαμε τέτοια γεγονότα. Εκείνη την εποχή, εδώ και 115 χρόνια, 120 χρόνια, είχαμε τέτοια γεγονότα. Και αυτά είναι ιστορικά ντοκουμέντα και γεγονότα τα οποία τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό πάντα λέω και στο Τελαχάσι στους πάντες, για να βγάλω αυτό εδώ πέρα το, πώς μπήκε αυτό εκεί μέσα. Πάντα λέω στους στο Τελαχάσι και στους κυβερνήτες δηλαδή, ότι θα πρέπει να χρωστάτε χάρη στο ελληνικό χωριό, στο Τάπος Σπρινς, όπου πραγματικά τότε με το recession στις ΗΠΑ μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το Τάπος Σπρινς ανθούσε με τα σφουγγάρια και πραγματικά είχε βοηθήσει την οικονομία της Φλόριδας πάρα πολύ εκείνη την εποχή. Και θα πρέπει να το εκτιμούν αυτοί οι άνθρωποι. Θα πρέπει να το εκτιμούν. Μερικοί κάνουν την κοροϊδα. Αλλά εμείς, και εγώ που είμαι εδώ στο Τάπος Σπρινς, πάντα τους κυνηγάω και το λέω αυτό το πράγμα. Δεν είσαστε δίκαιοι. Πρώτες μίλαγα με κάποιον, και θα πω που ήταν. Είχα πάει στον Μπέρντο που είχε την ομιλία εκεί, και ήταν κάποιοι άλλοι από το Τελαχάσι και τα λοιπά, και τους το είπα, τους λέω, τώρα που θα βγείτε, λέω, με λέει, αν τους λέω, θα σε βοηθήσουν. Καλά, το έχω ακούσει πολλές φορές, λέω. Θα με βοηθήσετε? Όχι εμένα, ναι, το χωριό, λέω. Θα πρέπει να το βοηθήσετε, λέω, το χωριό. Γιατί τον Ντανίδων να του δίνετε ψωμάκι να φάει? Γιατί το Κλειγόρε να τρώει με το τσουβάλι? Γιατί το Σαν Πίσμπρουκ να τρώει με το τσουβάλι από το State? Και γιατί να μην φάει και το Τάπος Σπρινς? Να φάμε και εμείς, λέω. Τους αρέσει αυτά που τους τα λέω. Έχεις δίκιο, μου λέει, Άντσολο, you're right. Έχω μια εκκλησία, λέω, και κοντά ένας φλακός, λέω, τον Άγιο Νικόλα. Και μου λέει, πόσα θέλεις? Λέω, 3 εκατομμύρια. Δεν θέλω παραπάνω. Τους είπα, θέλω 3 εκατομμύρια. Όχι να τα πάρω εγώ, να τα δώσει το ΣΕΙ στον Άγιο Νικόλα. Κάτι θα γίνει. Τώρα που είμαι και νέο παπά, θα το συζητήσω μετά από τον Οκτώβριο, τον Σεπτέμβριο, αυτό το θέμα, και θα τους φέρω εγώ κοντά στο State της Φλόριδας, γιατί ο καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου, κυρίες και κύριοι, δεν είναι η Αγία Τριάδα του Κρήγορα. Δεν είναι ο Άγιος Ιωάννης Τσιστάπας, ο Άγιος Δημήτριος στη Νέα Υόρκη, στην Αστόρια και δεξιά και αριστερά. Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου στο Τάπος Πρινς είναι μία εξαίρεση. Και το ξέρει και ο Αρχιεπίσκοπος. Του το πότε ήρθε εδώ πέρα και είμαστε στην Αγία Τριάδα πέρυσι. Να ξέρεις ένα πράγμα του λέω, ότι είμαστε άγριοι εμείς εδώ στο χωριό. Με κοίταζε πιστεύω, άντσε επάγγελέ μου, μου λέει, τι, γιατί το λες αυτό. Τι το λέω εγώ, του λέω. Το ξέρεις, του λέω, ότι η εκκλησία αυτή, του λέω, δεν έμπαινε ποτέ στην Αρχιεπισκοπή και δεν άνοικε στην Αρχιεπισκοπή και με είναι που άνοικε. Λέω, για μάθε να δεις. Στο Στέιτζες Φλόριντας υπάρχει κάποιο ιστορικά, υπάρχουν κάποια ιστορικά ντοκουμέντα. Ότι ο καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου δεν ανήκει στην Αρχιεπισκοπή ούτε στην Τουρκία. Του το είπα έτσι, ξέρω. Όχι, λέει και τα λοιπά, μίλησε τέτοια πράγματα. Τι να μιλήσω τέτοια πράγματα, του λέω. Ανήκει στους φουγκαράδες Καλίνιους ή στο Τάπος Πρινς. Αυτοί το χτίσανε. Και ένας κεφαλονίτης, λέω. Όχι εγώ. Ήταν και ένας κεφαλονίτης μαζί τους. Μαζί. Λοιπόν. Ναι. Είναι μία υπόθεση όμως, αγαπητοί φίλοι. Ότι αυτή η εκκλησία είναι ιστορική εκκλησία. Χιλιάδες άτομα έρχονται και πάνε και επισκέπτονται το καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. Έρχονται στα σφουγγάρια, έρχονται ένα δεξιά και αριστερά και πάνε και στο καθεδρικό ναό. Λεωφορεία κατεβαίνουν. Είναι μία ιστορική εκκλησία. Και το State της Ρόιδας πάντα στηρίζει τις ιστορικές εκκλησίες. Θα φανταστείτε κάποια χρόνια πίσω έδωσε το State της Φλόριντας, η κυβέρνηση ΑΗ, το Ταλαχάσι λεφτά σε παλιά σπίτια που ήταν πάνω από 100 χρονών. Και τους έδωσε λεφτά να τα φτιάξουν, δωρεάν, χωρίς να, όχι δάνεια, λεφτά πάρετε να το φτιάξεις το σπίτι σου. Αλλά δεν θα τον γκρεμίσεις. Όπως και τον Άγιο Νικόλα, χρειάζεται λεφτά. Και νομίζω ότι και με τον ιερέα και με τους τα υπόλοιπα και με το δεσπότη μας κάτι μπορεί να κάνουμε να πάρει έστω κάποια λεφτά από το State ο καθεδρικός ναός χωρίς την επιστροφή, όχι δάνεια, τον ίσο θα είναι αυτό. Για τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. Να τρέξω και τις εικόνες και τις αγιογραφίες μέσα. Τα έχω τραβήξει βίντεο. Αν τα δείτε, ας πούμε, είναι να κλαίτε. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Αλλά λειτουργεί η εκκλησία κανονικά. Θα την κρατήσουμε την εκκλησία. Πιστέψτε με. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα σήμερα να δούμε από τα υπόλοιπα. Στην Ελλάδα έχουν μπει πάρα πολύ μέσα άτομα, πάρα πολλά άτομα λαθρέοι, οι οποίοι πληρώνονται από την Ευρώπη, πληρώνονται δεξιά και αριστερά, και μένουν εκεί, κοιμούνται στους δρόμους, σπίτια τους δίνουν, λεφτά τους δίνουν, λεφτά έχουν, τηλέφωνα έχουν, κοιτά έχουν, τα πάντα. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν ξεσηκώνεται ο ελληνικός λαός εναντίον αυτών των ανθρώπων. Αλλά αντιθέτως όμως, πάνε μαζί με τους Έλληνες σε διάφορες διαδηλώσεις. Εναντίον. Παραδείγματος χάρη. Όταν να γίνει μια διαδήλωση υπέρ των ομοφιλοφίλων στην Ελλάδα, κοιτάξτε τις μάπες του καθενός. Πάνε οι κομμουνιστές, οι λίμπερος, οι σοσιαλιστές μαζί. Και ποιοι άλλοι είναι μαζί τους. Τούρκοι, Πακιστανοί, από το Αφγανιστάν, από την Αφρική και τα δεξιά και αριστερά. Και όλοι μαζεύονται μαζί, προσέξτε, να πάνε σε μια διαδήλωση. Πόσες φορές έχουν κάψει την Αμερικανική σημαία, φωνάζουν εναντίον της Αμερικής όλοι αυτοί μαζί για το ένα και το άλλο. Ή φωνάζουν εναντίον του Ισραήλ. Και εγώ τους ρωτάω, έχετε πάει ποτέ να κάνετε μια διαδήλωση υπέρ της Κύπρου που για 52 ολόκληρα χρόνια είναι υπό την κατοχή η μισή Κύπρος από τον τουρκικό στρατό και από την Τουρκία? Ευγήκατε ποτέ για να σας δουν και τα κανάλια τα αμερικάνικα και τα ευρωπαϊκά ότι υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό το νησί? Είδατε τίποτα εσείς πουθενά? Πέστε μου. 727-725-5555 τηλέφωνά μας. θα ήθελα να ακούσω από εσάς, αγαπητοί φίλοι. Εγώ μέχρι στιγμής δεν είδα τίποτα που να ενδιαφέρεται κανένας για την Κύπρο. Ενδιαφέρεται κανένας για αυτό που έκανε η Τουρκία προτές και ήθελε να κάνει και να χαράξει καινούρια σύνορα δεξιά-αριστερά και τα καινούρια ΑΟΣ. Και γιατί η ελληνική κυβέρνηση να φοβάται να πει ελεύθερα ότι η Ελλάδα έχει τα 12 μίλια, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και λόγω του ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά εδώ σχετικά με τα 12 μίλια, γιατί εγώ ήμουν παλιά με τα καράβια, με τον κουμπάρο μου τον Πούλη, και όταν πηγαίναμε έξω από εδώ, από το Gulf of Mexico, όπως το λέει τώρα ο Αμερικανός, Gulf of America, από το λιμάνι του Κρυγόρε ή του Τάπος Φρίνς ή από το Newport Ritchie, πηγαίναμε κυρίες και κύριοι 12 μίλια μέσα. Είχαμε 12 μίλια για να πιάσουμε τα διεθνή ύδατα. Ενώ αντιθέτως από το State της Φλόριδας, από την ανατολική πλευρά που ανήκει η Φλόριδα, τα καράβια που είχαμε, τα ίδια καράβια ήταν αυτά, αλλά καράβια, το San Cruz Casino βγαίναμε μονάχα 3 μίλια. Δηλαδή μέσα σε μισή ώρα περίπου ούτε καν ανοίγανε τα καζίνα. Και στα 3 μίλια από τις ακροθαλασσίες μέχρι μέσα στο ωκεανό, 3 μίλια, μετά από τα 3 μίλια ήταν διεθνή ύδατα. Υπήρχαν διαφορετικοί νόμοι. Ενώ σε χερσαία περιοχή όπως είναι το Γκόλφο Μέξικο ήταν 12 μίλια. Τώρα η Μεσόγειος, όπως και το Αιγαίο Πέλαγος ή το Ιόνιο Πέλαγος, πρέπει να είναι από τις ακτές τους το κάθε νησί 12 μίλια απέναντι, παραδείγματος χάρη από την Κεφαλονιά. Έρχονται οι Ιταλοί και πάνε και ψαρεύουν στο ένα μίλι έξω από τον Πλατήγιαλό, που αυτό είναι παράνομο. Δεν μπορεί να έρχονται ιταλικά αλλιευτικά να ψαρεύουν στην Κεφαλονιά ή στη Ζάκυνθο. Και όταν πάνε οι Κεφαλονίτες ή οι Ζακυνθινοί με τα καΐκια να ψαρέψουν μετά από τα 12 μίλια και να μπουν στα διεθνή ύδατα ή να πάνε κοντά στην Ιταλία, πάει η ακτοφυλακή της Ιταλίας και τους διώχνει. Η ελληνική κυβέρνηση τι κάνει? Τίποτα. Παίζουν το κρυφτό. Δεν μιλάει κανένας και δεν στηρίζει και δεν υποστηρίζει κανένας τους Έλληνες αλλιευτές. Ψαράδες εννοώντας. Θυμάμαι πιτσιρικά, ας πούμε, καθόμουν τα βράδια και ακούγαμε τον Γρηγρή. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα αυτό. Ξέρετε τι είναι το Γρηγρή? Ήταν ένα καΐκι μεγάλο και είχε καμιά δεκαπενταριά βάρκες, η μία με επιφάνεια, με φως επάνω, και πηγαίνανε και ψαρεύανε. Πιάνε σουπιές, πράγματα κακό, όλο το βράδυ. Γιατί τα ψάρια το βράδυ, όταν έχουν φως, τα τραβάει. Μπαμ, με τη δίχτυα και τα ψαρεύανε πάντα. Έχουμε τέτοια προβλήματα με την αλλιευτική και με το ΑΟΣ, αγαπητοί φίλοι, που η Ελλάδα δεν μπορεί τόσα χρόνια να κηρύξει το δικό της ΑΟΣ. Και με τους διεθνείς νόμους η Ελλάδα έχει τα 12 μίλια. Η Τουρκία όμως δεν θέλει τα 12 μίλια. Γιατί? Για τα συμφέροντά της είναι το πώς θα αρπάξει και λέει να καθίσει στο τραπέζι, και αν έχει πετρέλαιο εκεί στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο ή στην Κύπρο και τα λοιπά, να καθίσουμε να συζητήσουμε να τα εκμεταλλευτούμε. Όπως παραδείγματος χάρη όταν είχε έρθει εδώ ο Γιάννης, ο φίλος μου ο Γιάννης ο Λοβέρδος, και του το είπα εγώ όταν είχε έρθει εδώ, το έχω και στη συνέντευξη, του λέω, δεν μας λες τι έχεις να μας πεις με τα 12 μίλια? Δεν θέλει να πει. Κανένας από την Δημοκρατία δεν θέλει να πει για τα 12 μίλια. Γιατί ο Λεβέρδος είπε στην τηλεόραση, σε εμάς στο κανάλι μας, ένα βράδυ που το κοίταζε, ότι θα ήταν καλό, λέει, να έχουμε και το κεφάλι μας ίσως, να τα μοιραστούμε. Να μοιραστούμε, δηλαδή να μοιραστούμε τι? Και να κάνουμε τα χατήρια της Τουρκίας και να δώσουμε και μερικά λεφτάκια από τα πετρέλαιά μας, αν έχουμε, στην Τουρκία. Να μην πάρει τίποτα η Τουρκία. Γιατί να πάρει πετρέλαια? Γιατί, με ποιο δικαίωμα δηλαδή? Όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι, είναι προβλήματα τα οποία δεν πρόκειται να λυθούν ποτέ, εάν δεν αλλάξει η πολιτική, η τακτική και η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος. Όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι, είναι προβλήματα τα οποία δεν πρόκειται να λυθούν ποτέ, εάν δεν αλλάξει η πολιτική.

0: ο καθένας πάει με τα συμφέροντά του. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει και πια τα αναλόγως τα συμφέροντα του καθενός. Εγώ μην σας κουράζω, 727-725-5555 τα τηλέφωνά μας. Ο Γιώργος μου απαντάει, λέει εδώ πέρα η Τουρκία έχει και Έλληνες, λέει, πολίτες που τους ταΐζει στα νησιά και δεν μιλάει κανένας γιατί οικονομάνε. Να είναι δίκιο αυτό, όλοι οικονομάνε. Από την Τουρκία πέφτει πολύ χρήμα στα νησιά και στην Ελλάδα. Αγοράζουνε βίλες, αγοράζουνε σπίτια και τι δεν αγοράζουν οι Τούρκοι. Όπως και οι Εβραίοι, όπως και άλλες εθνικότητες. Όπως και άλλες εθνικότητες. Λοιπόν, για να ακούσουμε τον... Αυτός είναι ο... Έλα, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα, αγόρι.
0: Είσαι ο...
1: Εδώ.
0: Ο Στέλιος?
1: Σιλιανό.
0: Ο Σιλιανός.
1: Ως από την Ιστία.
0: Άλλα, τι κάνεις, ναι. Πώς πας, καιρό έχω να σε ακούσω.
1: Είχα προσπαθήσει κανένα δύο-τρεις φορές, αλλά δεν άνοιγες γραμμές.
0: Καμιά φορά αυτό το... Γιατί αν είναι φορτισμένες οι γραμμές, δεν πέφτει έξω. Για λέγε τι γίνεται, πώς πας.
1: Προσωπικά εντάξει, κάνω εγώ τον αγώνα μου. Πήρα όμως για να πω 5 πράγματα, αν μου δώσεις λίγο χρόνο, σε παρακαλώ.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, καταρχήν αυτό που λες τώρα, ας πούμε, ότι η κατάσταση πρέπει να αλλάξει την Ελλάδα και να είμαστε ενωμένοι και να βγάλουμε και να μπορέσει η Ελλάδα μας και η πατρίδα μας να αναπτυχθεί και να ζούμε όλοι καλύτερα. Αυτό, Άγγελε, λυπάμαι που θα το πω, έχει αποδειχθεί μετά τη μεταπολίτευση ότι ο Έλληνας ξεπουλιέται για 100 και 200 και 300 ευρώ. Ναι. Πρόσεξε, δεν μιλάω όμως γιατί, πρόσεξε τι καταφέρανε αυτοί που μας κυβερνάνε, όπως λες εσύ, οι κομμουνιστές και οι λίμπερας. Δημιούργησαν κομματικούς στρατούς και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Διορίσανε χιλιάδες κόσμου, εκατοντάδες, δεκάδες χιλιάδες κόσμου στο δημόσιο. Δώσανε δάνεια και δώσανε επιδοτήσεις, όπως τώρα και με το ΠΚΠ, και μπουκώσανε στόματα. Ο Έλληνας ξεπουλιέται λοιπόν για το χρήμα. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα.
0: Ναι.
1: Καταρχήν δεν είμαστε Έλληνες στην ψυχή. Όχι, είχε πει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός για το ψευτορωμαίικο. Που δεν έχουμε δηλαδή Ελλάδα στην καρδιά μας.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς αυτή την περίοδο περνάμε. Και φεύγω από την Ελλάδα και πάμε στην Αμερική. Λοιπόν, και εσείς εκεί πέρα πρέπει να τους διώξετε οπωσδήποτε. Πρέπει να ξεσηκωθείτε, να φύγουν αυτοί οι αντίχριστοι, οι ρασοφόροι, οι οποίοι είναι εχθροί και του έθνους και της πίστης μας. Τους έχετε και τους λιβανίζετε. Λυπάμαι που το λέω. Είχα καιρό να πάρω έτσι να κάνω παρέμβαση. Αλλά ακόμα τους έχετε και τους λιβανίζετε. Είπες και κατήγγειλες και πολύ ορθά ότι θέλουν να μαζέψουν χρήματα για να τα στείλουν στο Ζελέσκι στην Ουκρανία. Αυτό το πράγμα δηλαδή, όπως είπες και εσύ, είναι εντελώς τρέλα σκέτο που μόνο που μόνο το συζητάμε. Αλλά πίστεψέ με, αυτός ο εντός παραθέσεως επιδοφόρος, ρασοφόρος, για μένα δεν είναι ρασοφόρος, είναι καθαρεμένος. Καταρχήν, έχω πει επανειλημμένος στο παρελθόν, αυτός ο άνθρωπος είναι υπέρ της woke agenda. Ήρθε στη Γλυφάδα πριν από μερικά χρόνια και βάφτισε δύο παιδιά ομοφυλόφιλων ανδρών. Αυτός έκανε το μυστήριο. Αυτός ο άνθρωπος είναι υπέρ να έρθουν οι μουσουλμάνοι. Τα έχει κάνει πλακάκια με τον κομμουνιστή Μαύρο, ο δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Μια χαρά, αγκαλιές και φιλιά. Λοιπόν, αυτός είναι εχθρός και της του ελληνικού έθνους και της πίστης. Πρέπει να τον διώξετε με τις πέτρες. Πάρτε το χαμπάρι. Όταν πατάει και έρχεται, όξο δεν είσαι Έλληνα. Αυτός έκανε συμπροσευχή μαζί με μουσουλμάνους, μαζί με Λατίνους, με βουδιστές κτλ. Στο ναό της Αγίας Τριάδος Νέας Υόρκης. Το γνωρίζεις αυτό?
0: Όχι.

0: βεβαίως. Υπάρχει ντοκουμέντο βίντεο. Στα στέρνω, αλλά εσύ τα γράφεις τα παλιά σου υποδήματα όταν σου στέρνω κάποια βίντεο.
1: Όχι, λαμβάνω πάρα πολλά τα οποία δεν έχω και το χρόνο να τα κοιτάξω όλα, γιατί ο καθένας μου στέλνει και πάει σε ένα ή δύο. Ναι.
0: Κάνε μια επιλογή όταν είναι σοβαρό το θέμα να το βγάζει.
1: Να το κοιτάξω όμως αυτό το βίντεο που μου λες, να δω τι είδους βίντεο είναι αυτό.
0: Βεβαίως, υπάρχει. Υπάρχει, δηλαδή κάνανε πριν από μερικούς μήνες έγινε αυτό το πράγμα. Και βάλανε μάλιστα, πρόσεξε, παπαδίνα, γυναίκα, να κάνει τη λειτουργία.
1: Συζητείτε τώρα, γιατί πάντα από εδώ βγαίνουν οι πρώτες ειδήσεις, ότι έχει χαθεί ο ελπιδοφόρος από την Αμερική πλέον.
0: Έτσι, ακούω από σένα.
1: Ναι, και είναι στην Ελλάδα και μάλιστα δεν ξέρουμε ακριβώς τι ψήνεται, αλλά τέλος του μήνος θα έπρεπε να βρίσκεται εδώ στη βάση του για να τιμήσει τον Ζελένσκι στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου.
0: Ναι, αυτό που κατήγγειλε.
1: Που αυτό έχει γίνει χαμός στην Αμερική, όχι μόνο από τους Έλληνες και Ελληνοαμερικανούς, αλλά και από άλλες θρησκείες, όπως η Καθολική Εκκλησία, όπως και μάλιστα και άλλες εθνικότητες, που δεν τους αρέσει αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν μια
0: μικρή
1: εκκλησία να έχει ένα καράτσι, ένα εισιτήριο 250.000 δολάρια το άτομο για να πάει να δει αυτό το μάγκα και να του δώσει τα λεφτά, και για τους φτωχούς 1.500 δολάρια είσοδος, μετά είναι 100 δολάρια, 50.000, 100, μετά είναι 150, μετά είναι 200, μετά 250.000. Ποιος άνθρωπος σαν αυτός, ας έχει και λεφτά, θα πάει να δώσει 250.000 δολάρια να πάνε να τα δώσουν στο Ζελένσκι? Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Θεός δεν θα τον στηρεί αυτόν τον άνθρωπο, ή όλους αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν λεφτά για τον Ζελένσκι δεν θα τους στηρεί στον παράδεισο. Αυτά που λένε ότι άμα δώσετε θα πάτε στον παράδεισο, δεν, εμείς σας παρασύρουμε. Κάνε το καλό και να περπατήσεις τον δρόμο που λέει ο λόγος, και να είσαι ένα παιδάκι 12 χρονών, κοριτσάκι, αγοράκι, το οποίο δεν έχει να φάει. Πάρ' του ένα πιάτο, που λέει ο λόγος, σούπα, εντάξει, να ζεσταθεί το παιδάκι αυτό που είναι παγωμένο, και εκεί είναι που θα πας στον παράδεισο. Τα λεφτά δεν θα σε στείλουν. Δεν θα σε στείλουν τα λεφτά, αγαπητέ φίλε, στον παράδεισο, γιατί έδωσες σε έναν τρελό ψυχοπαθή, ο οποίος κυνηγάει τους χριστιανούς, γιατί ο Ζελένσκι είναι ένας ψυχοπαθής. Δεν τα είπε ο Τραμπ. Ήρθε σαν γελέτος, σαν ένας γύφτος μέσα στο Λευκό Νίκο και τον πέταξε με τις κλωσιές. Πήγαινε φορές
0: κανένα τώρα, τα έχουν κάνει πλακάκια όμως τώρα.
1: Τα έχουν κάνει πλακάκια τώρα, και αυτό είναι που διαφωνούν πολύ δεξιοί. Και όπως παραδείγματος χάρη και πάρα πολλά άτομα τα οποία τον στήριξαν τον Τραμπ, γνήσιοι δεξιοί δημοσιογράφοι, δεν τον θέλουν τον Τραμπ πλέον. Και λέμε την αλήθεια. Δεν τον θέλουν να τον ακούνε, όταν τον ακούνε και κάνουν μεγάλη κριτική εναντίον του. Και αυτό, ξέρεις, δεν τους παρεξηγώ, δηλαδή, διότι ό,τι και να πούμε, η αλήθεια να λέγεται. Εντάξει, σήμερα εγώ έλαβα, είπα στην αρχή της εκπομπής, ένα μπίλι σήμερα. Μου χρωστάς 300 δολάρια παραπάνω τώρα. Να πληρώσω τάξεις παραπάνω 300 δολάρια. Γιατί να τα πληρώσω τα ρημάδια, αντί να πέσω τα τάξεις ανεβαίνουνε, γιατί έγινε πόλεμο στο Ισραήλ. Τα πληρώνω εγώ τα σπασμένα και τα μην πω και ανοίξω στο στόμα μου και μην κλείσω την εκπομπή. Τέλος πάντων.
0: Πρόσεξε να δεις. Καταρχήν ο Τραμπ έχει κάνει το τρομερό λάθος που υποστήριξε και δέχτηκε τον Σύριο αυτό του ISIS που έχει αναλάβει πραξικοπατικά, αφού κατέφραξε τους χριστιανούς στη Συρία, και τον είχε και το χαϊδεύει όπως και κράτη της Ευρώπης. Τώρα πίστεψέ με, δηλαδή, για μένα δεν ξέρω τι θα πει ο Γιώργος ο Γιαρτουρίδης, που υποστηρίζει και καλά κάνει και υποστηρίζει αυτά που πιστεύει ο άνθρωπος.
1: Μα και εγώ τον υποστηρίζω, κοίτα τον Τραμπ, και εγώ τον υποστηρίζω.
0: Ναι, αλλά πρέπει να κάνετε αυστηρή κριτική. Αυστηρή κριτική. Και στο τέλος να κάνετε και την επιλογή σας. Δεν γίνεται να μας δουλεύει ο Τραμπ, έτσι. Από τη μια... Και θα σου πω και κάτι άλλο τώρα, και να κλείσω για να μην ακρηγορώ, για να να πάρει και κάποιο άλλο τηλέφωνο. Ο Βαρθολομαίος, ο οποίος έχει βάψει με αίμα τα χέρια του με αυτό που έκανε στην Ουκρανία και όχι μόνο, που διέρεσε τον κόσμο και πέρα και έδωσε δικαία μας ο Ζελένσκι, όταν η Τουρκία πριν από 3 περίπου χρόνια εισέβαλε μέσα στη Συρία και έκανε μια πώς το λένε, λωρίδα ασφαλείας μες στα σύνορά της, 30 με 40 χιλιόμετρα, κατέλαβε συριακό έδαφος, βγήκε ο Ερντογάν και τι είπε? Ο Βαρθολομαίος ευλόγησε, και πράγματι με δημόσια ευλόγησε τα όπλα μας για να νικήσουμε. Ποιος λοιπόν ευλόγησε τα όπλα να νικήσει? Ο Βαρθολομαίος, να σφαχθούν ορθόδοξοι χριστιανοί στη Συρία. Και εσείς έρχεται λοιπόν τον Βαρθολομαίο, έχετε λοιπόν τα τσιράκια του και, τους, και να μην πω τίποτα τους μασόνους που πάνε εκεί πέρα και γλύφονται και πάνε και προσκυνάνε το χεράκι του Βαρθολομαίου και του Ελπιδοφόρου. Είσαστε για κλάματα.
1: Εγώ δεν είδα, κοίταξε αυτό, σε παρακαλώ, εγώ δεν είδα κανένα μασόνο να πάει να φυλάει το χέρι του Βαρθολομαίου.
0: Ξέρεις κάτι, Άγγελ, έχω ένα πρόβλημα μαζί σου και θα σου το πω για μία και τελευταία φορά. Έχεις πει δημόσια και επειδή είσαι αληθινός άνθρωπος, όταν ήρθες στην Αμερική της Αμερικής, σε βοήθησαν οι μασόνοι και το έχεις πει επανειλημμένος αυτό,
1: ναι,
0: το πράγμα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Μπράβο, άκουσε με, σε
1: άκουσε
0: παρακαλώ.
1: Δεν με ενδιαφέρουν οι μασόνοι της Αγγλίας, της Εγκληματίας και της Ελλάδος. Σε παρακαλώ. Εδώ οι μασόνες, επαναλαμβάνω, για αυτούς που δεν ξέρουν, γιατί βγήκε και ένας καλόγερος σε μια εκπομπή εκεί πέρα της Μαύρης Ώρας να με κατηγορεί εμένα και λέει εμένα μίλησα με τον Άγγελο,
0: δεν είπα
1: ότι είσαι
0: μασόνος, αγόρι μου.
1: Εντάξει, εγώ δεν είμαι παιδιά, εγώ είμαι
0: Έλληνας
1: Ορθόδοξος Χριστιανός, γεννημένος
0: εκεί
1: στην Κεφαλονιά, στα μοναστήρια μας, αλλά ναι, για λέγε, συνέχισε.
0: Άσε με να πω κάτι για αυτό το θέμα και δεν θα το ξαναπήξω ποτέ. Δεν είπα κάτι εσύ ότι είσαι μασόνος, όχι, άλλο λέω θέλω να πω, μην με παρεξηγεί, άλλο θέλω να πω. Άφησε με λίγο να πω. Η μασονία εδώ και πολλά χρόνια ελέγχει πολλά κράτη, το δίκτυο των μασόνων, και να μην πούμε ποιοι είναι πίσω από αυτοί, είναι γνωστές οικογένειες. Πρόσεχε, οι μασόνοι για να είναι αρεστοί στον κόσμο παρουσιάζουν ένα πρόσωπο, διεθνώς μιλάμε, παγκοσμίως, ότι είναι φιλιάς, πρέπει να κάνουν δωρεές, ότι βοηθάνε, κάνουν ιδρύματα κτλ. Με αυτόν τον τρόπο έχουν την αποδοχή του κράτου, του κόσμου, και αυτοί κάνουν καλά τη δουλειά τους, βγάζουν κυβερνήτες οι οποίοι είναι σατανάδες. Η μασονία είναι θρησκεία σατανική, έχουν δικό τους Ευαγγέλιο. Πάρτε το χαμπάρι, δεν ξέρετε τα μυστικά τους. Λοιπόν, μην υποστηρίζετε τη διεθνή μασονία. Είναι εχθροί των λαών η μασονία και θέλουν να ελέγχουν τον κόσμο. Κλείνω την παρένθεσή μου, ξυπνήστε πριν αργά. Και στην Ελλάδα και παγκοσμίως κάποιοι έχουν ξυπνήσει. Κάποιοι αντιδρούνε. Μακάρι να μπορέσουν τα πράγματα να αλλάξουν. Άγγελε μου, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ για τον αγώνα που κάνεις για την Ελλάδα, για τη γλώσσα μας, για τη θρησκεία μας. Πρέπει όμως τα πράγματα να ξεκαθαρίσουν. Διώξτε τους εχθρούς της Ελλάδος και της πίστης μας από την Αμερική. Αυτό είχα να πω. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο που μου έδωσες. Έχω πολύ χρόνο να, έχω να κάνω παρέμβαση.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα ξενοχλήσω.
1: Όχι, να όποτε θέλεις, πάντα είναι ελεύθερο το κανάλι για όλους. Να το ξέρεις αυτό το πράγμα.
0: Να είσαι καλά, γερός.
1: Το κανάλι είναι πάντα ελεύθερο, για χαρά. Το κανάλι είναι ελεύθερο για όλους. Δεν έχει σημασία τι πιστεύει ο καθένας. Αυτά είναι να μην υπάρχει το υβριστικό αυτό κομμάτι επάνω σας και μετά όλα πάνε καλά. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Για τον κύριο αυτόν, γιατί όλοι οι Έλληνες εναντίον των μασόνων, τι τους έχουν κάνει οι μασόνες? Ενώ εμείς ξέρουμε εδώ οι μασόνες έχουν χάσει τα μεγάλα, κάνουν πολύ καλά. Οι Έλληνες γιατί είναι εναντίον, τι τους έχουν κάνει, μας πούνε?
1: Ιδέα δεν έχω. Εγώ τους το λέω ξεκάθαρα. Και με βρίζουν και από πάνω στην Ελλάδα. Και κανάλια. Ο Αγγελάδος είναι μασόνος. Αχ, έχω δακτυλίδια. Εδώ ούτε βέρα δεν φοράω. Στα δακτυλίδια έχω μασονικά. Τι τρελός κόσμος υπάρχει, ρε παιδί. Αυτά τα μασονικά ιδεώδη τα έχουν βγάλει προπαγάνδες.
2: Εγώ δεν έχω δει τίποτα ρόγκ που κάνουν οι μασόνοι. Μόνο καλά βλέπω. Πού είναι αυτά που λέει ο κύριος?
1: Δεν ξέρω τι έχουν κάνει στην Ελλάδα, ρε παιδιά. Εγώ μια φορά ένα πράγμα ξέρω. Ένας μου λέει και μου έστειλε ένα βίντεο και μου λέει, να Άγγελε η φίλη σου, λέει, ήπιες και εσύ, λέει, αίμα από μωρά παιδιά? Και τι να πιω αίμα από μωρά παιδιά? Να, ρε, κοίταξε το
2: γιατί,
1: βίντεο αυτό.
2: Γιατί οι μασόνες πίνουν αίμα από μωρά παιδιά?
1: Έτσι λένε. Όχι μόνο οι μασόνες.
2: Είναι τρελοκομεία οι ανθρώποι.
1: Εμένα μου λένε είσαι και αχέπανση.
2: Δεν ξέρω τι δάκτυλος είναι πίσω από όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι ηλίθιοι για μένα. Όπως σου είπα και προηγουμένως, δεν έχω δει τίποτα κακό εδώ στην Αμερική που κάνουν οι μασόνες. Κάνουμε μεγάλα hospital, παιδάκια τα βλέπεις κουτσά στραβά.
1: Δεν έχουν βοηθήσει σε παιδιά από την Ελλάδα.
2: Δεν έχει κανένα τίποτα.
1: Εγώ έχω φέρει οικογένειες από την Ελλάδα και με έχουν βοηθήσει αυτοί οι άνθρωποι. Στο λέω.
2: Yeah.
1: Έχουν βοηθήσει παιδιά δικά μας. Και ο Σισόης yeah. Μάρτυρας.
2: Ο Σισόης πιο παλιά υπήρχε μια τυχοντροπία έξω Αμερικάνοι. Έξω ποιο θα βάλει μέσα τον Ρώσο, θα βάλει για να διώξει τον Αμερικάνο.
1: Ναι. Τι άπεις. Τέλος πάντων.
2: Γεια.
1: Γεια χαρά.
2: Αυτό ήθελα να πω.
1: Γεια χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Α, έκλεισε αυτή η γραμμή. 727-725-5555. Λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε.
3: Άγγελε.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Άκου να δεις. Παρακολουθώ έτσι τη συζήτηση. Είναι μερικά άτομα τα οποία δεν έχουν ιδέα για τίποτα. Πρώτον, ασχολούνται με τη μασονία και δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι η μασονία. Διότι η μασονία είναι ένας μυστικός οργανισμός ο οποίος ξεκίνησε από το ναό του Σολομώντος. Όπως ο Δέδαλος και ο Ίκαρος τους έκλεισε ο Μήνωας φυλακή, επειδή ο Σολομώντας δεν ήθελε να γίνει άλλος ναός, μπήκανε όλοι μέσα με συνθηματικά, το οποίο αυτό το έκαναν οι Εβραίοι. Μετά από αυτό εξελίχθηκε στην παγκοσμιοποίηση.
1: Ναι.
3: Και κάθε ένας ό,τι ακούει στο καφενείο, ό,τι ακούει, ας διαβάσουν και κανένα βιβλίο, ας πάρουν και ένα βιβλίο το οποίο λέει οι μασόνες, οι αρχικοί μασόνες ποιοι ήταν. Κάθε ένας λέει τα χάλια του και δεν ξέρουν καν τι οργανιζέσιο είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό που είπες ότι πρέπει να ενωθούν οι Έλληνες, λοιπόν, ας σταματήσουν να χαρακτηρίζουμε πρώτα λίγο ψυχρά τον άλλον. Αυτός είναι φασίστας, αυτός είναι κομμουνιστής. Όταν λέμε τέτοια πράγματα, απλώς βάνουμε λίγο πετρέλαιο ακόμα στη φωτιά. Λοιπόν, χρειάζεται λίγο υπομονή και λίγη ανάγνωση να μάθουν μερικοί να μιλάνε. Δεν θα προχωρήσω πάρα πολύ γιατί είμαι στον αέρα και υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν πρέπει να, και τα πούμε, να τα πούμε στον αέρα.
1: Mm-hmm.
3: Αυτά οι Άγγελοι. Τι
1: σε ευχαριστώ. Αυτούς. Να έχεις καλή εβδομάδα. Να περάσεις καλά και υγεία, αγαπητέ yeah. φίλε. Γεια σου. Πάντα υγεία να θυμόσαστε και χαμόγελο. Τώρα με τη μασονία και με τον Τουλάτο συγχωρεμένο είχαμε συγκρουστεί στον αέρα πολλές φορές. Και μετά το κατάλαβε όπως παραδοσιακά πήγε στο Ισραήλ μου λέει Άγγελε είχες δίκιο, όπως και ο συγχωρεμένος ο Σουηδός, το θυμόσαστε, αρρώστησε, είχε πρόβλημα, ήταν 85 εκεί στα 86 του, είχε πρόβλημα και δεν είχε ασφάλειες, ήταν σκαστός στην Αμερική. Δεν τον πέρανε οι γιατροί και τα νοσοκομεία. Και τον Ελλάδο το λέω σου είδε, θα σε στείλω στο Καναδά. Και τον ανάλαβε ο Θωμάς ο Σάρας. Έχουμε συνεργασία πάρα πολλά χρόνια. Το βοηθήσαμε το Σουηδό και του κάνε μια χείριση στο... Πώς το λένε ρε παιδί μου. Εχείρηση στα γεννητικά του όργανα και τα λοιπά, γιατί μάτωνε, κατουρούσε αίμα και όλα αυτά. Έγινε καλά όμως. Πέθανε από άλλη δουλειά. Αυτός πήγε να μπει στην Αμερική σκαστός και του λέω, άμα δεν θα μπει στην Αμερική, άκουσε με εμένα, ναι. Εγώ και την πήραμε το μικρέ σου. Θα πας από τον Καναδά και θα κάνεις το εξής. Θα πάω στο Μεξικό και θα μπεις σκαστός από το Μεξικό που τους έβαζε ο μπάμας μέσα σκαστούς. Έτσι, no problem. Αλλά πήγε από το Καναδά να μπει με τα σύνορα. Τέλος πάντων. Ο Σουηδός όμως, κυρίες και κύριοι, όταν πήγε στο Καναδά και έγινε καλά, του δώσανε σπίτι, το κράτος, είχε νοσοκομιακή περίθαψη, έγινε καλά, με τον προστάτη είχε πρόβλημα, το καθαρίσα, το κάνανε, εντάξει, ήρθε εδώ πέρα, πήρε και 65.000 δολάρια, γιατί αυτός ήταν στο Καναδά. 30-40 χρόνια στη Φλόριδα, είχε σύνταξη, είχε τα πάντα. Και του χρωστάγανε λεφτά η καναδική κυβέρνηση του σύνταξη του, τα πήρε και πήγε στη Ρωσία και μετά πήγε στην Κούβα. Όταν κατέβηκε στην Κούβα, οι τουρίστες που πήγαιναν από το Μόντρεαλ για το Τορόντο στην Κούβα, είδαν το Σουηδό όμως κατέβηκε από τη σκάλα, ξέρετε, και πάτησε στο έδαφος της Κούβας, άρχισε όπως κάνουν οι μουσουλμάνοι και σκύβουνε κάτω και φυλάνε το χώμα, αυτό έκανε και ο Σουηδός. Κούβα, κομμουνιστική Κούβα, και να φυλάει το έδαφος και να κλαίει και να δίνεται και έτσι ακριβώς. Αυτά έκανε ο Σουηδός στην Κούβα. Κάθε σε 2 εβδομάδες πήγε στο ξενοδοχείο και είδε την κομμουνιστική Κούβα. Καμία σχέση η κομμουνιστική Κούβα με το Μαϊάμι που είναι καπιταλιστικό Μαϊάμι. Καμία σχέση. Και ο Σουηδός τα έχει δει. Έζησε σε ένα καπιταλιστικό καθεστώς. Ο Σουηδός έκανε λεφτά, ο Σουηδός είχε business και μπογιάτιζε σπίτια δεξιά και αριστερά. Σκαστό στην Αμερική δεν τον ενοχλούσε κανένας. Φώναζε, έβριζε κανέναν και έβγαινε και από τους πρώτους στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη και έβαζε φωτιές. Και πάντα μας έλεγε για τον Φιντερ Κάστρο, για τον κομμουνισμό, για τα ανοιχτά σύνορα. Το θυμόσαστε πάλι. Λοιπόν, όταν πήγε στην Κούβα ο Σουηδός, κυρίες και κύριοι, γύρισε εδώ στο σταθμό και μου λέει: Άγγελε, 1000 συγγνώμη, μου λέει, εσύ φαίνεται γνώρισες περισσότερα από ό,τι γνώριζα εγώ στην Κούβα. Και πραγματικά, όπως τα έλεγε στον αέρα, έτσι ακριβώς είναι. Με ένα αυγό τη βδομάδα δεν μπορεί να φάει ο κόσμος και τα κοριτσάκια 17 χρονών για ένα δολάριο τα πήγαινε στο κρεβάτι. Έτσι ακριβώς. Και τα είδε ο Σουηδός αυτά. Φρικτός ο κομμουνισμός. Του λέει το όμως. Άλλαξε τελικά προτού πεθάνει ο Σουηδός και να λέει God bless America. Ο Θεός να βλογά την Αμερική. Το καλύτερο μέρος στον πλανήτη. Και από τον Καναδά και από όλους. Γιατί είδε την πραγματικότητα. Όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται στην Αμερική, κυρίες και κύριοι, γιατί έρχονται εδώ πέρα. Πέστε μου, γιατί έρχεστε εδώ. Για να έρχεστε δηλαδή οργανωμένοι από κάποιο κομμουνιστικό ή σοσιαλιστικό καθεστώς για να αλλάξει την Αμερική και να αλλάξετε εμένα και μου πείτε θα γίνεις κομμουνιστής ή τον Αμερικανό πολίτη που περνάει μια χαρά. Όχι δε. Δεν γίνεται. Προσπαθήσανε και άλλοι. Ο Ομπάμα δεν ήταν αριστερός. Προσπάθησε. Ο Μπάιντεν προσπαθήσανε να αλλάξει το Σύνταγμα. Δεν μπορεί να τον γκρεμίσει κανένα σε αυτό το σύστημα. Είναι πολύ καλά οργανωμένο και μελετημένο το σύστημα από ελεύθερους ανθρώπους φυλακισμένους που τους έδιωξε η Αγγλία και ήρθαν στην Αμερική φυλακή. Και αυτοί φτιάξανε και δημιουργήσαν οικογένειες και όποιος ερώτησε στην Αμερική όταν Αμερικανός πολίτης, αλλά προστατεύουμε ένα κράτος να μην διαλύσει ποτέ η ελευθερία αυτού του κράτους που λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και αυτό είναι η αλήθεια. Κοιτάξτε πόσοι Έλληνες επιτυχημένοι ήρθαν εδώ πέρα που δεν είχαν μια πεντάρα. Πάρα πολλοί Έλληνες και ακόμα έρχονται σκαστίκιος και είναι όλοι τους επιτυχημένοι με τις οικογένειές τους και τα πάντα τους. Λοιπόν, 727-725-5555 ήταν τηλέφωνά μας για τους φίλους και φίλες. Αν θέλετε να λάβετε μέρος στην εκπομπή σήμερα, πάρετε με τηλέφωνο. Είναι τόσο πολλά τα θέματα τα οποία συζητούμε συνεχώς. Δεν άκουσα κανένα. Δεν άκουσα κανένα να μου πει ακόμα αν έλαβε Μπίλι από το State να του πούνε του ανεβήκαν τα τάξεις. Ελάβετε κανένα εδώ στο χωριό ή στο Γρήγορε. Άθελα να ακούσω. 6 και 17 είναι η ώρα μας. Θα είμαι ακόμα για 10 λεπτά εδώ στην εκπομπή. Σήμερα είναι Πέμπτη. Θα φύγω νωρίς. γιατί έχω πάρα πολλές επισκευές. Το πρωί είχα επισκευές κάτω στο Newport Ritchie, στην κεραία μας, γι' αυτό και τα FM και τα AM είχαμε κάποιες μπαταρίες backup, καήκαν χθες με τους κεραυνούς και με τις αστραφές που είχαμε, τα τακτοποίησα, είμαστε στον αέρα κανονικά. Αυτά συμβαίνουν, είναι υψηλή κεραία και τραβάει πολύ πράγμα εκεί πέρα, πολύ πράγμα. 727-725-5555 είναι τα τηλέφωνά μας. Για το Viper, που θα μιλήσει στο Viper, πάρτε στο Viper στο 01 727 481 0812 1 727 01. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα να δούμε. Έχουμε τον Ντένι τον Κάπα στη γραμμή. Γεια σου Ντένι, είσαι στον αέρα. Έλα, καλησπέρα, τι κάνεις? Ναι.
4: Θα γίνει η λειτουργία.
1: Για πες μας, ο Ντένις είναι ένας, να ξέρει και ποιος είναι ο Ντένις Κάπας, ένας μεγάλος ευεργέτης, έχει χτίσει την εκκλησία δίπλα από τον Άγιο Νικόλα, του Αγίου Διονυσίου, και τη Δευτέρα είναι η γιορτή του Αγίου Διονυσίου.
4: Είναι η γιορτή του Αγίου Διονυσίου, η καλοκαιρινή γιορτή.
1: Α, η καλοκαιρινή, ωραία. Τι ώρα θα είναι το πρωί?
4: Όθος είναι 9 η ώρα, η λειτουργία 10 η ώρα.
1: Θα είμαι εκεί με τις κάμερες. Αλλά το βράδυ θα έχουμε, την Κυριακή το βράδυ θα έχουμε.
4: Την Κυριακή το βράδυ θα είναι Εσπερινός, 7 η ώρα.
1: Α, θα πάμε και την Κυριακή το βράδυ, εντάξει. 7 η ώρα όλοι στον Εσπερινό Βίλιπ από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Παρακαλώ, ελάτε, θα είμαι και εγώ εκεί με την κάμερα και την Κυριακή το βράδυ και τη Δευτέρα το πρωί. Έγινε, Ντένις, υπερευχαριστώ. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, ο Ντένις μόλις γύρισε από την γείτονας, από τη Ζάκυνθο, ωραίος άνθρωπος, να σας πω. Και όχι μόνο αυτό, έχει βοηθήσει και την άλλη εκκλησία, τον Άγιο Ραφαήλ, έχει χτίσει και την εκκλησία δίπλα του Αγίου Νικολάου, το εξοκλήσιο αυτό του Αγίου Διονυσίου, και πάρα πολλά πράγματα έχει κάνει. Έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους πατριώτες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον φίλο μας, τον Τζέρι τον Κωνσταντάτο από τη Νέα Υόρκη. Γεια σου Τζέρι. Πάντα τον υπερευχαριστούμε τον Κεφαλονίτη για την προσφορά του εδώ πάνω στο σταθμό. Πάντα κάθε, δεν μας ξεχνάει ποτέ, ρε παιδί μου, και πολλοί άλλοι. Κριτικέ, ο Τζέρις αναρωτιέται πού είσαι και θέλει να σε ακούσει στον αέρα τώρα. Πάρε τηλέφωνο. Γιατί, λέει, δεν ξεσηκώνονται οι κριτικοί που καθημερινά μπαίνουν στην Κρήτη 400 καστοί από την Λιβύη και δεν τους διώχνουν από το νησί? Είναι αλήθεια αυτό όμως, Κριτική, για έβγα στην γραμμή να μου πεις, να ακούσω και την Μαντά Σουσού για λίγο, γιατί την φαίνεται ότι την να μην την πάρθουν και αγροτές, αλλά μας λέει κάτι εκεί η Μαντά Σουσού. Καλησπέρα, καλησπέρα στο κορίτσι μας.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς πάει?
1: Μια χαρά.
5: Πώς είναι παρέα σήμερα?
1: Μια χαρά, ωραία. Δεν μπορείς, μπορεί να τραγουδήσεις?
5: Α, βεβαίως. Αλλά τι λες να τραγουδήσουμε? Μια και δεν μπορώ να αναγνωρίσω εγώ τη μελωδία, αν μου πεις.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να τραγουδήσεις τώρα καμιά κριτική μαντινάδα, τίποτα? Κάνα τσικοπέλη εκεί?
6: Καμιά κοπελιά, καμιά κοπελιά.
5: Άρχισε η βραδιά.
1: Εδώ το κριτική να ρωτώ.
5: Τσικοπέλα από η σκέψη.
1: Λοιπόν, για πες μου κάτι, γιατί ο κριτικός περιμένει στην άλλη τη γραμμή. Για πες τον αντί του κριτικού.
5: Α, μάλιστα. Πέστε στον αντί του κριτικού πως η θάλασσα ξέρει μυστικά. Κι άμα ρωτήσεις τον άνεμο, θα σου πει για αγάπες παλιές που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Πες του να σταθεί βιωμένος, να δει τον ήλιο που έρχεται, κι άμα έχει καρδιά, θα με βρει. Έτσι, κριτικά, με τη λεβεντιά και το μεράκι.
1: Τι λέει, ρε παιδάκι μου, εσύ το κάτι
6: άλλο. Αυτό που είπες είναι πολύ σοφό. Μίλησε με σοφία.
5: Περιμένω και εγώ κάποτε να μάθω αυτόματα τη μουσική, να μπορώ να αναγνωρίζω τα τραγούδια από μόνη μου τον ήχο, όχι μόνο από τους στίχους. Αλλά μέχρι τότε, αν μου δώσεις λόγια, θα τραγουδήσω μαζί σου.
1: Άμα. Έντα, ένα αυτό κουδικό, ένα αυτό. Έλα, έλα, πάμε. Γυαλό, γυαλό, πηγαίναμε. Και λόγια σου να λέγαμε. Έλα, κριτικέ, να το περίμενε, κριτικέ. Ένα λεπτό να πούσουμε. Για πες το. Θα το πει. Θα το πεις.
5: Κάτσε λίγο να το πιάσω, κάτσε λίγο.
1: Κάτσε κριτικέ, την μπερδεύεις, τη ματά σου σου, περίμενε, μην κλείσεις, ένα λεπτό.
5: Ναι, ναι.
1: Κριτικέ, περίμενε, κριτικέ, περίμενε. Λοιπόν, λέγε. Γυαλό, γυαλό, πηγαίναμε.
5: Γυαλό, γυαλό, πηγαίναμε. Κι ο λόγιας να λέγαμε. Θες να συνεχίσουμε αυτό?
1: Ναι, γυαλό, γυαλό, πηγαίναμε. Κι ο λόγιας να λέγαμε.
5: Κι όλο για σένα λέγαμε, κι όλο για τη ματιά σου που λάμπει σαν πρωινό φως. Μα σαν η γη η δαφή, στους όρους εφέγγισε. Πώς γέρνουν τα βουνά ότι χώριζαν τον φόνο. Κι έτσι και η καρδιά μου, άμα σε αποχωριστεί, γέρνει σαν το βουνό που γερνάει το καλύτερο.
2: Μαντάρι σου, να σε ρωτήσω κάτι. Είναι αλήθεια ότι στην Κρήτη τα μεσάνυχτα 12 η ώρα βγαίνει η νερά της?
5: Ω, ναι, αυτή έχει πολύ νόημα. Κάτι έχει να πει παραπάνω. Ίσως ότι οι κρίσεις αποκαλύπτουν πράγματα που ήταν κρυμμένα. Σε το νεράιδο που βγαίνει τη νύχτα. Σε μια κρίση βγαίνει και η αλήθεια στην επιφάνεια. Πονάει, ναι, αλλά είναι και ευκαιρία να δεις καθαρά.
1: Ναι.
2: Ένας κριτικός πήγε στο ποτάμι τη νύχτα 12 τα μεσάνυχτα και βγήκε η νεράιδα και την άρπαξε από τα μαλλιά. Και βγήκε όλοι στο πρωί και η νεράιδα του λέει, θα γίνω γυναίκα σου.
5: Άφω. Μπράβο.
2: Και έτσι έγινε η γυναίκα του.
5: Έχει και τη μαγεία της νύχτας και την υπόσχεση της αγάπης.
1: Λοιπόν, για να...
2: Μαντάμ Σουσού, σου είπα στην αρχή ότι εμείς είπες κάτι με σοφία. Μπράβο.
1: Ωραία, ωραία, τα ξέρω όλα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας τώρα, Ματάσο, πάμε στο θέμα μας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί ο Τζέρις ο Κωνσταντάτος στη Νέα Υόρκη μας ακούει αυτή τη στιγμή. Γεια σου Τζέρι, μεγάλος. Το ξέρεις το Τζέρι το Κωνσταντάτο?
5: Ναι, βέβαια. Και στο Τζέρι λοιπόν που τον ακούμε, να πούμε μια μαντινάδα.
1: Ναι, κεφαλονίτικη, κεφαλονίτικη. Γυαλό, γυαλό, πηγαίναμε πες σου.
5: Άκου. Στο Κωνσταντάτο το όνομα. Ένα τραγούδι ανάβει. Κι η λεβεντιά του σαγιαλό παντού σκορπάει χάρη. Έτσι για τον φίλο μας.
1: Αχ, τι ωραία που είναι, βάλε.
2: Ο Κωνσταντάτος πουλάει χαντό.
1: Όχι, δεν πουλάει χαντό ο άνθρωπος.
2: Πουλάει χαντό.
5: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, να μας πει ο Κωνσταντάτος.
2: Κάνει 2.000 με ροκάμα του.
1: Ο Κωνσταντάτος ρωτάει το εξής, ο Τζέρις.
5: Για ρωτά.
1: Τον κριτικό. Γιατί μπαίνουν 400 σκαστοί από την Λιβύη στην Κρήτη κάθε μέρα? Μπορεί να μας απαντήσεις.
2: Γιατί έχω μια ανάγκη να μαζέψουν τις ελιές.
5: Κάτσε να δω τι ενημέρωση.
1: Κάτσε να ακούσουμε κριτική. Τι λέει αυτή τώρα?
5: Ναι, υπομονή. Είναι θέμα που απασχολεί πολύ την Κρήτη. Πράγματι, έχουν αυξηθεί οι αφήξεις από τη Λιβύη, αλλά υπάρχει ποικιλία συνδυασμού. Ενώ μερικές μέρες μπορεί να φτάνουν εκατοντάδες, ζήμιον καθημερινό φαινόμενο να είναι 400 άτομα. Οι λόγοι περιλαμβάνουν πολιτική αστάθεια στη Λιβύη, δράση δικτύων διακινητών και επικίνδυνες θαλάσσιες διαδρομές. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν μεγάλες πιέσεις. Αυτό λοιπόν είναι που θα εξηγήσουμε στον κύριο Κωνσταντάτο, ότι δηλαδή δεν είναι ένας αριθμός σταθερός κάθε μέρα, αλλά υπάρχει διακύμανση ανάλογα με τις συνθήκες.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ.
2: Σε διακυπάνει η λαθρομετανάστευση στην Κρήτη Σουσού. Όλοι οι κριτικοί έχουν γίνει επιχειρηματίες.
1: Ναι.
2: Όλοι οι κριτικοί έχουν γίνει επιχειρηματίες. Όλες οι κριτικές γυναίκες δεν πάνε και στα χωράφια. Πρώτα τη δουλειά τη κάνει οι γυναίκες στα χωράφια. Τώρα δεν πάνε, έχουν μακριά νύχι βαμμένο και μαλλί βαμμένο. Λοιπόν, η Κρήτη χρειάζεται λαθρομετανάστες για να μαζέψουν τα σταθμία και τις ελιές.
1: Ναι,
2: γι' αυτό πάνε. Όλοι οι κριτικοί έχουν γίνει επιχειρηματίες.
1: Ωραία.
2: Είναι όλοι οι επιχειρηματίες.
1: Για περίμενε κριτικές σε γραμμή, αυτό έχω μια άλλη γραμμή. Περίμενε, λέγεται.
2: Μακριά νύχι βαμμένο και μαλλί.
3: Έλα, Άγγελε.
1: Ναι.
3: Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Η Κεφαλονή της ΣΕΙΣ ή η Κριτικιά.
7: Ολόκληρη, ολόκληρη.
2: Είναι Κριτικιά, η Σοφία είναι.
7: Όχι, να του πεις μη Κεφαλονή της ΑΕΣ. Και αυτές τις μπουρδες που λέει πως μπαίνουν να μαζέψουν ελιές οι Λαφραίοι. Όλα αυτά τα χρόνια η Ελλάδα ήξερε να μαζεύει ελιές. Τώρα φωνάζουμε τους Λαφραίους να μαζέψουν τις ελιές.
1: Καλά σου λέει Κρυβικέ, όλα αυτά τα χρόνια τις μαζεύουν τις ελιές. Τεμπελιάσετε τώρα και κάνετε τους τουρίστες και φέρετε τους Λαφραίους στην Κρήτη.
2: Δεν θα χωράσει αυτά στην Κρήτη, ούτε στην Πελοπόννησο.
7: Ναι, γίνανε αριστοκράτες οι Βλάχοι.
2: Όλοι οι Βλάχοι γίνανε, όλοι οι Βλάχοι βγάλουν τα σταρούχια.
7: Ναι. Για πού είναι εκείνη η κριτική, λεβαδιά που λέγανε τα παλιά χρόνια. Πού είναι,
2: τώρα η κριτική δεν μπορούν να σκυπάνε αυτό.
7: Μην με παίρνεις από μπροστά, σε παρακαλώ. Οι κριτικοί μόνο τα έχουν να καθαρίσουν τις υποθέσεις τους, γιατί η κοπέλα τους βγήκε με τον άλλον και έχουν, πώς το λένε αυτό που κάνουν, που βγάνε κουμπούρια.
2: Δεν σκοτώνε πια οι κριτικοί, δεν έχουν τα κουμπούρια, τα κρύπανε.
7: Άσε να περίμενε. Όταν βλέπετε τις καραβιές και δεν τις γυρνάτε πίσω και να σταθείτε με το στόμα σας εκεί και να πείτε να πάτε από εκεί που ήρθατε καβάρματα. Αυτός είναι ο ήρωας το Έλληνας. Όχι να λέμε είμαι κριτικός. Είσαι ο Τάκη. Είμαι κριτικός. Μη είσαι ο Τάκης. Όλοι οι Μητσοτακέοι και όλοι οι πολιτικοί είναι κριτικοί. Μα πώς έγινε ρε παιδιά.
2: Έχεις πάει στην Κρήτη.
7: Πώς έκανε κορόιδο. Και παίρνουν ψεύτικα ονόματα και θα λένε πως είναι κριτικοί.
2: Έχεις πάει στην Κρήτη.
7: Έχω πάει. Δεν χρειάζεται.
2: Άρα
7: να
2: λοιπόν είσαι κριτικιά σαν τον Αλέξανδρο.
7: Είμαι κριτικιά και είμαι Ελληνίδα και αγαπώ τον τόπο μου και δεν υποστηρίζω τα καθάρματα. Υποστηρίζω η Ελλάδα να γίνει αυτή που ήταν πρώτα, όχι αυτή που είναι τώρα.
2: Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια.
7: Συγχαρητήρια και εσύ.
2: Έτσι πρέπει.
7: Αφήνεται και έχει γεμίσει όλη η Ελλάδα με λαθρομετανάστες. Τι κάνετε εκεί πέρα.
2: Αυτό φταίει, όχι δεν φταίει Μητσοτάκης.
7: Πώς το λένε μωρέ, έχουνε...
2: Δεν φταίει Μητσοτάκης, φταίει οι επιχειρηματίες.
7: Είναι ο Μητσοτάκης, ο κακομύρης, δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει, μόνο με τον Τούρκο κάνει συναλλαγές.
2: Ποιο, για να δούμε τον πόλεμο που θα γίνει τώρα. Περίμενε να είσαι ο Μητσοτάκη. Τον Ναύαρχο, τον άκουσες που μίλαγε στο, πώς το λένε το κανάλι, που είναι ο, πώς το λένε το κανάλι ρε παιδί μου, ξεχνάω τώρα. Βγήκε ο Ναύαρχος και έλεγε έχουμε τους Τούρκους, τους έχουμε στην Κολότσεπη.
7: Ναι.
2: Έτσι.
7: Γιατί τους έχουμε στην Κολότσεπη. Γιατί το επιτρέπει ο Μητσοτάκης. Γι' αυτό.
2: Ο Μητσοτάκης δεν πει θα
7: ο Μητσοτάκης είναι προδότης, είναι Τούρκος. Έχει γεννηθεί στην Τουρκία.
2: Hey. Δεν είναι καθόλου Τούρκος. Είναι χανιώτης κριτικός.
7: Α, μπράβο, να τον εσέρεσαι τότε.
2: Τον χαιρόμαστε και θα πάει λέει μόνος να πολεμήσει. Μόνος του απολεμιστική.
7: Θα πολεμήσει. Πολεμάει. Κάθε μέρα. Πέφτει τον Ελλήνο τα σπίτια και τα κάνει δικά του και βγάζει τους Έλληνες στον δρόμο.
2: Ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος φίλος του Τραμπ.
7: Ο Τραμπ τον έχει γραμμένο εκεί που δεν βγαίνει μελάνι το.
2: Όχι ρε παιδί μου, κάθε καλά να πούμε εκεί που δεν βγαίνει μελάνι. Θέλει η πόντι γιατί δεν μπαίνει στο νερό μέσα πιο πάνω από τα γόνατα.
7: Εδώ η πόντι
2: όταν πάρει στη θάλασσα μπαίνει μέσα στο νερό μέχρι τα γόνατα. Δεν πάρει παραπάνω. Ξέρει γιατί.
7: Καλά κάνουν έξυπνοι. Η πόντι είναι έξυπνος λαός. Εμείς θεωρούμε ότι εμείς είμαστε από την Ελλάδα. Είμαστε μάγκες.
2: Μιλάς πολύ κριτικά.
7: Ο Γαμπρός μου ήταν κριτικός, αλλά ήταν
2: ελευθέτης
7: κριτικός. Ήταν ελευθέτης κριτικός, δεν έστειβε.
2: Έλα ρε Σοφία, τώρα δεν βλέπεις. Κυρία Σοφία, τι κάνει η κόρη, είναι καλά.
7: Δεν με λένε Σοφία.
2: Σοφία, τι κάνει η κόρη, είναι καλά.
1: Ένα λεπτό. Δεν είναι Σοφία, είναι Κεφαλονίτης αυτή από τον Μόκα Νεωτό.
8: Έχει πάει και έχει το σπίτι στο πιο εγώ και αυτό και στον Τανίτη και το πού είσαι πίτι κάτω.
1: Και το παίζει Κεφαλονίτης, α.
8: Ναι.
1: Έτσι τραβάμε.
7: Μπερδεύουνε.
1: Σε μπερδεύει γιατί είναι μια άλλη Σοφία που έχει τη φωνή σου.
7: Ναι, βγαίνει καμιά φορά.
8: Μα είπε, περίμενε ότι ο γαμπρός της είναι κριτικός.
1: Για λοιπόν, για περιμένετε και οι δύο στη γραμμή, γιατί έχουμε και έναν ακροατή από το Σικάγο. Για περιμένετε στη γραμμή ένα λεπτό, Κεφαλονίτης, να μην κλείσεις. Λοιπόν, πάμε στον στο Ιλινόι, στο Σικάγο. Καλησπέρα.
9: Γεια σου, Άντζελα.
1: Καλησπέρα.
9: Α, εγώ είμαι ο Δημήτρης.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Για λέγε μας.
9: Ο κριτικός λέει λίγο ψέματα. Ο Μητσοτάκης δεν είναι χανιώτης. Πώς να το πούμε. Μένει στα Χανιά, είναι από τα Χανιά, αλλά η καταγωγή του είναι από τον περιούσιο λαό, ο οποίος βρέθηκε εκεί από καράβι που έφυγε από Θεσσαλονίκη και κατέληξε στα Χανιά και παντρεύτηκε κριτικά και από εκεί κρατάει ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι Μητσοτάκηδες. Οπότε αυτό είναι ψέμα που λέει ο κριτικός και δεν πρέπει να λένε ψέματα στην εκπομπή σου. Αυτό και σε ευχαριστώ. Γεια σου.
1: Αδελιά.
8: Είπανε Βενεζουέλος. Ήταν από τη Βενεζουέλα ο Βενιζέλος, γι' αυτό λέγεται Βενιζέλος, είναι Βενεζουέλος. Αλλά δεν ξέρετε την ιστορία.
7: Ναι, είναι Εβραίος, μεζονογένος.
8: Ο πατέρας του Βενιζέλου ήταν πειρατής.
7: Ναι, ήταν μεγάλα κεφάλια. Είναι αρχηγή που σκεφτήκαμε να τον κόσμο και την Ελλάδα όλοι.
8: Ο Βενιζέλος έκατσε το... Έκασε τον Κωνσταντίνο τον Άλφα, τον πρώτο Κωνσταντίνο βασιλιά της Ελλάδος, ο οποίος επήγε 40 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα, έτοιμο να καταλάβει την Άγκυρα και του κόψε το ψωμί, του κόψε το σαλάμι, τότε σαλάμι και τυρί, του τα κόψε, ούτε παππούζι, ούτε τίποτα, μετά την Προσελπίκη, εγώ ήταν τους Τούρκους και στείλατε τον Βασιλιά Κωνσταντίνο πίσω ξυπόλυτο στην Ελλάδα. Και στείλατε τον Βασιλιά. Και να γυρίσει ξυπόλυτος. Μεγάλο πράγμα. Εγώ πήρα τώρα τον Αγγελά τηλέφωνο, όχι για να πω σε λογομαχία, να του ζητώ μια χάρη. Με ακούς, Άγγελε?
1: Σε ακούω.
8: Λοιπόν, θέλω να μου βάλει στο βίντεο, να το κάνω κόπι, το Γιατουρίδη, ο οποίος επήκε στα την Πινελόπη.
1: Α, για περιμένε στη γραμμή, γιατί εχθές το έχω έτοιμο. Για πάντα καλό, Κεφαλονίτησα. Κοίταξε ο Πόντιος τι έκανε.
8: Ο Πόντιος το έκανε εσύ.
1: Ο Πόντιος το έκανε.
8: Ο Πόντιος το έκανε.
1: Μας έφαγε τον Ρέι.
8: Και μόλις...
1: Μας έφασε τον Οδυσσέα.
8: Μόλις τον είδε η κόμενα.
1: Για περιμένετε. Σε παρακαλώ. Περιμένετε. Μην μιλάτε. Γιώργο, είσαι έτοιμος. Το βίντεο έρχεται. Νομίζω να βγει και στο YouTube. Για να δω θα βγει. Ναι, είναι στο YouTube τώρα. Οπ. Α, δεν βγήκε, είδες. Α, γι' αυτό έγινε χτες. Για να δω, να είναι εκεί, εδώ, να το δούμε εκεί να μην φύγει. Λοιπόν, πάμε.

0: Penelope.
1: Άλλη μια φορά ακόμα, να μην το χάσουμε. Κριτική μαγνητοφώνα.

0: Penelope.
1: Ωραία. Λοιπόν, έλα κριτικέ, το είδες?
2: Ε?
1: Το είδες?
2: Ναι, μόνο της κολώνω, δεν είδα τον Οδυσσέα. Να, ο Οδυσσέας πάει στα φάντασμα.
1: Ποιον είδες τώρα που έλεπες?
2: Τώρα βλέπω τον Οδυσσέα που πάει. Να, η Πινελόπη, γεια σου Πινελόπη.
3: Καλά παιδί ο Γιώργης.
2: Αλλά, έλα, βγάλ την κουκουλά. Κοίτα. Αφού καριάρα η Πινελόπη λαχτάρα πέφατε.
1: Τι τράμα.
2: Το κόσμος, το βίντεο ωραίο, σαν άνθρωπο
3: πατάει.
1: Έκανε καλή δουλειά ο Γιώργος, ναι.
2: Γιατί δεν το δίνει ολόσο μου, μόνο από τη μέση και πάνω. Εδώ είναι το θέμα. Δεν βαστάει το σπαθί του.
1: Όχι, αλλά ούτε το βέλος ούτε έχει η γένεια.
3: Τίποτα, το καπέλο.
1: Έγινε μοντέλος Οδυσσέας.
2: Τρόμαξε την Ελώπη, τρόμαξε. Δεν μου λες. Ανάνε η συνέχεια. Πω. Τώρα θα βγει η διαστηρίδηση να πει ρε προδότες. Γιατί με κοροϊδεύετε, δεν με
1: κοροϊδεύουμε Γιώργη. Ναι.
2: Συγχαρητήρια, έκανες κάτι ωραίο. Αυτό ήθελα, γι' αυτό δεν πήρα τηλέφωνο, αυτό ήθελα να δω.
3: Ναι. Εσύ το έφτιαξες άγγελε.
1: Όχι, αυτά, εγώ κάνω άλλα, αυτό το κάνω ο Γιώργος ο ίδιος.
3: Α, ο Γιώργος
1: ο ίδιος έφτιαξες. Ναι, το έκανε.
2: Ο άγγελος έκανε.
1: Εγώ έκανα τον Οδυσσέα για 10 λεπτά, το οποίο είναι, μάλιστα με καλέσανε στην Καλιφόρνια, δεν θα πω ποιοι, με καλέσανε, τους άρεσε πάρα πολύ επιτυχημένο λέει, και μάλιστα τους είπα εγώ θέλω, μπορώ να κάνουμε την ταινία ολόκληρη, εξολοκλήρου.
2: Αυτό θα σε κάνει εκατομμυρίουχο.
1: Ναι, αυτό μπορεί να κάνεις πάρα πολλά λεπτά και θέλω μάλιστα να την κάνω την ταινία. Θα κάνω χάιρε 3.000 άτομα και θα πάμε στην Κεφαλονιά, στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι, στην Ιθάκη και θα πάμε και στην Κέρκυρα. Θα είναι δηλαδή μια ταινία, όπως την βλέπουμε αυτά τα 7 λεπτά που έχω παρουσιάσει, την original ταινία και οι Αμερικανοί πάντα.
2: Δεν μου λες αυτό που στην Κεφαλονιά που έχουν το τάραρο που σας έδωσε ο Ζακυνθινός.
1: Ο Κερκυραίος.
2: Ο Ζακεδινός, το έχετε στο μουσείο το τάλαρο.
1: Όχι.
2: Έτσι είδα, γιατί όχι. Το τάλαρο το έχετε επίμειο.
1: Λέει, κυρίως ήταν.
2: Ωραία, άμα αλλαγήσει το που γίνεται με τηλεφωνήσεις.
3: Γιατί υπάρχουνε κοράκια.
2: Και λέει και ο Ζακεδινός, και εσύ ωραία του λέει άμα χαλάς το τάλαρο να μου τηλεγραφείς.
3: Α, αυτό το τάλαρο.
1: Αλλά
2: το έχουν στο μουσείο. Αυτό το τάλαρο το έχουν στο μουσείο το κάρπικο.
1: Αλλά κριτικέ, ένα πράγμα θα να σου πω. Η Μαντά Σουσού δεν την περίμενα να τραγουδάει και να βγάλει και ποίηματα από την
2: κριτική. Μπράβο. Συμφώνησε και λέει ναι, υπάρχουν οι νεράιδες στην Κρήτη.
1: Ναι.
2: Αμέ. Εγώ ξέρω τον άνθρωπο ο οποίος είναι παντρεμένος με νεράιδα. Ξέρω τον άνθρωπο που 12 τα μεσάνυχτα την άρπα κατά τα μαλλιά και δεν την άφηνε μέχρι να βγει ο ήλιος και έτσι έγινε η νεράιδα κνητή κοπέλα.
1: Ναι.
2: Μια πολύ όμορφη, πολύ όμορφη.
3: Γι' αυτό έχετε και πολλές βεντέτες εκεί κάτω, γιατί έχετε
2: νεράιδες. Εγώ τις έχω ζήσει τις βεντέτες, γιατί τον καιρό που πήγα στην Κρήτη 95-96 και κατά τη μία χρονιά 5 μήνες και την άλλη 6 μήνες, τα είδα όλα εκεί πέρα, είδα και τα βασιλικά σίκα που τρώγανε στην παραγία την Καλλιδιανή καλογέρι και οι παπάδες, ωραία βασιλιάδες οι παπάδες στην Κρήτη. Λοιπόν, έπεσα καλά να πούμε. Ήταν και ο Βιτόρος εκεί πέρα, ο ξέφτης, ο απατεώνας, ο Βιτόρος, ο οποίος δεν είχε μπαταρία στη μηχανή του.
1: Τι είπε η Κεφαλονίτισσα?
3: Είπε για σίκα, ότι τρώγανε.
2: Βασιλικά σίκα είναι πράσινα, το βασιλικό σίκο στην Κρήτη είναι πράσινο απ' έξω. και μέσα είναι κόκκινο σαν το αίμα και γλυκό, πιο γλυκό από τη ζάχαρη.
3: Έχουμε πατάτες.
2: Θα είδες. Λοιπόν, η κεφαλονίτσα είναι κριτική, η Σοφία είναι.
1: Ναι, δεν είναι η Σοφία αυτή, είναι η κεφαλονίτσα.
2: Δεν είναι η κεφαλονίτσα, ρε. Πάντα μου κάνεις τις κριτικές κεφαλονίτσες.
3: Εγώ είμαι κεφαλονίτσα μέσα από το Αργοστόλι.
1: Ναι.
2: Δεν μου λες το Αργοστόλι που βρήκε.
3: Έλα Παναγία μου, ούτε στην καρδιά μου.
1: Στην Κεφαλονιά είναι. Πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς ήταν Αργοστόλι.
2: Ναι, αλλά μήπως το μεταφέρα στην Κέρκυρα.
1: Όχι.
3: Δεν επιτρέπουν οι Κεφαλονίτες στην Ελλάδα.
2: Μία άλλη ερώτηση θα κάνω. Γιατί πηγαίνανε στην Κέρκυρα τους Κεφαλονίτες να τους κρεμάσουν.
1: Πρώτη φορά τα ακούω αυτό.
2: Αφού λέει. Ναι.
3: Ναι,
2: για το
1: Σέρσε στον Οδυσσέα.
3: Έγινε,
1: για χαρά.
3: Έλα.
1: Για χαρά και στη Κεφαλονίτισσα από το Μπόκαρα των Κάτω. Κυρίες και κύριοι, έχουμε φτάσει πλέον 20 του μηνός σήμερα, Αυγούστου, περνάνε οι μέρες και τον άλλο μήνα θα δούμε κάποιες καιρικές αλλαγές. Αλλά αυτό που θα ήθελα να πω δεν είναι αυτά τα οποία σας διατυμπανίζουν καθημερινά οι liberals, ότι είναι η κλιματική αλλαγή και ότι θα πνιγούμε σε τα μυρμήγκια, θα έχουμε πολύ μεγάλο αέρα, θα έχουμε και το ένα και το άλλο. Αν πάτε πίσω από μικρά παιδιά που είμαστε, υπήρχαν πάρα πολύ άσχημοι καιροί. Εγώ θυμάμαι στην Κεφαλονιά, στον κόλπο του Αργοστολίου, στο λιμάνι δηλαδή, φύσαγε, η θάλασσα χτύπαγε τα κύματα, μπλα μπλα μπλα. Και δεν έφευγε το φεριμπότ από το Λιξούρι για να έρθει στο Αργοστόλι, διότι υπήρχε μεγάλη φουρτούνα. Και πάντα είχαμε καταιγίδες και αστραπές και βροντές, πράγμα, όπως και στη Φλόριδα. Εχθές το βράδυ εδώ κοιμόμουν και έλεγες ότι γινόταν πόλεμος, Βιετνάμ, μπόμπες πέφτανε. Αλλά ήταν αστραπές. Στο Κρύγορε Μπιτς κάτω είχε πολύ άσχημο καιρό. Δηλαδή πολύ μπουμπουνιτό και αστραπές και βροντές. Γι' αυτό σήμερα το πρωί στο Πάσχο, που είναι η κεραία μας πήγε εκεί, είχαν πάθει μεγάλη ζημιά τα μηχανήματά μου. Πάλι εντάξει, τα τακτοποιήσαμε, δεν είναι μεγάλες ζημιές, αλλά εντάξει. Καήκαν οι μπαταρίες, από τα τηλέφωνα δεν απαντάγανε, τα alarm system. Αυτά πάντα συμβαίνουν όταν είσαι στη Φλόριδα. Εδώ που είναι το στούντιο στη Τάμπα, το στούντιο μας είναι στη Τάμπα, στο κέντρο, μεταξύ Βορρά και Νότου. Η Τάμπα είναι η πρωτεύουσα για τους κεραυνούς. Η πρωτεύουσα. Άμα αρχίσει εδώ δεν σταματάει με τίποτα. Και στη θάλασσα άμα κολυμπάτε και βλέπετε ότι ο ουρανός μαύρησε, παρακαλώ φύγετε από το νερό. Και τι πέφτει, κεράμι, μπούμπου. Αυτά. Η ώρα είναι 6 και 45 λεπτά. 7, 27, 7, 2, 5, 55, 55. Μια και πέρασε η ώρα. Πρέπει να έχω φύγει κιόλα, τέλος πάντων. Σήμερα θα έχουμε τον αδερφό πάνω για 15 λεπτά και 7 και 15 θα έχω το πάρτι της ζωής σου. Με το Ζαγοραίο. Πολύ ωραία εκπομπή. Παλιά εκπομπή ηχογραφημένη από το Alert τότε, το Alter TV. Λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε.
0: Παύλο Μουζουμής, δεν μου λες.
1: Καλησπέρα. Άμα είναι να βρίσεις θα σε κλείσω. Άμα μιλάμε κάποιοι θετικά θέματα να συνεχίσουμε.
0: Δεν βρίζει ρε. Ο άνθρωπος γεννιέται και πεθαίνει 7 φορές, έτσι.
1: Εσύ το λες αυτό.
0: Όχι, εσύ συμφωνούσες εχθές με τον άθλιο τον κριτικό.
1: Με τον κριτικό.
0: Εσείς, την αίρεση της μετεμψύγωσης που έβγαζε στον τουλάτο για 40 χρόνια και προσιλήθησε τους Έλληνες του κόσμου. Εκτός από τις άλλες αιρέσεις και στην αίρεση της μετεμψύγωσης. Και ο Χριστός λέει στο Ευαγγέλιο, επίσης άλλαξε ένα κόμμα ή ένα γράμμα ή ένα τόνο, φτιάχνει δική του θρησκεία και το φταίω στην κόλαση. Κατάλαβες τι κάνεις. Εκτός από τους Ευαγγελικούς που παίρνεις τα 30 αργύρια του Ιούδα και προσιλητίζεις τους Ευαγγελικούς.
1: Είσαι μουρλός τώρα. Πραγματικά είσαι μουρλός. Μου λες εμένα τώρα για τον Ντουλάτσο και μου λες τώρα για τους Ευαγγελικούς. Αυτοί τι κακό κάνανε. Θεωρεί ότι θα μου πεις για τους Μασόνους, θεωρεί ότι θα μου πεις το ένα και το άλλο.
0: Καλά, τόσο αμόρφωτος είσαι, Χρήστα.
1: Δηλαδή όταν μιλάμε, πού με βλέπεις αμόρφωτα δηλαδή. Πρέπει να, να βρίζω τους πάντες στον αέρα τους, όλες τις θρησκείες. Έτσι το πας εσύ.
0: Η Εκκλησία της Ελλάδος, που είναι αιρετική από το 1924 της Μασονίας, έχει...
1: Γιατί λες ότι η Εκκλησία της Ελλάδος είναι αιρετική από τους Μασόνες? Τι δουλειά έχουν οι Μασόνες μέσα στην Εκκλησία?
0: Θα σου πω. Μέσα στον κατάλογο των αιρέσεων έχουν και τον Ντουλάτο. Ποιος? Η αιρετική της Μασονίας. Δηλαδή αιρετικός στο τετράγωνο ή στον κύβο του λάθος.
1: Πάμε στην άλλη γραμμή, λέγεται παρακαλώ. Η άλλη γραμμή λέγεται. Έκλεισε η άλλη γραμμή. Λοιπόν, 727-725-5555, αυτός ο Ζουμίς, επειδή δεν περιγράφεται. Πες μου αυτό που θέλω να πεις. Αλλά κάνεις ατάκτη, ας μην δεξιά και αριστερά τον ένα και τον άλλον. Είσαι αιρετικός, είσαι έτσι. Εσύ είσαι ο πιο αιρετικός από όλους. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Πώς εσύ αισθάνεσαι πάντα έτσι. Λέγε.
0: Διάλογο θα κάνεις και...
1: Εγώ κάνω διάλογο, ρε εσύ. Βρίζεις όμως.
0: Ποιος βρίζει, ρε.
1: Πάμε στην άλλη γραμμή, λέγεται. Λέγεται. Παρακαλώ. Ζουμί εσύ είσαι. Ναι, σου λέω κι εγώ. Ζουμί εσύ είσαι.
0: Ρε εσύ κάνε διάλογο, ρε εσύ. Γιατί χαίζεσαι πάνω σου? Γιατί φοβάσαι?
1: Τι να φοβηθώ από σένα? Βρε μουρλέ, τι να φοβηθώ από σένα? Πες μου.
0: Εχθρός της αλήθεια. Εγώ...
1: Ναι, τι να
0: φοβηθώ? Ένα τσογλάνι μέσα στο τσάτ και παίρνει το όνομά μου, με προσποιείται και κάνει καμάκι, βρίζει, έχει ιδεολογή, λέει βρώμικα πράγματα και παρουσιάζεται σαν πρόδρομο Ζουμής, ενώ εμένα μέσω του Γιαλτουρίδη με έχετε αποκλείσει από το... εδώ και χρόνια. Από το τσάτ. Εδώ και χρόνια. Καταλαβαίνεις τι κάνεις?
1: Αυτός που παρουσιάζεται σαν Ζουμής, ποιος είναι αυτός? Και ζητάει συγγνώμη από όλο τον κόσμο και από τον Πάπα της Ρώμης και από τους καλόγυρους και από τους παπάδες.
0: Ναι, είσαι ειδικός αυτούργος στο τζόγλανο αυτό του σατανά που με προσποιείται ότι είμαι ο πρόδρομος Ζουμής.
1: Έτσι λέει αυτός.
0: Και επειδή λέει έτσι, εγώ σου κάνω καταγγελία να τον διαγράψεις και δεν το κάνεις.
1: Γιατί να διαγράψεις τον καθένα που λέει, άκουσε αυτήν την εκπομπή, ο καθένας λέει να πει. Αυτός, εγώ δεν διαβάζω, αλλά ποιο είναι το όνομά του, μπορεί να μου πεις. Λέγεται Ζουμής αυτός, πώς λέγεται?
0: Ρε, παρουσιάζεται σαν Ζουμής και είναι πλαστοπροσωπία, είναι ποινικό αδίκημα, είναι τόσο αμόρφωτος είσαι.
1: Ποιος είναι αυτός ο οποίος σε βρίζει εσένα, ναι?
0: Δεν έχει σημασία, έχει ένα ψεύτικο όνομα.
1: Αλλά πες το όνομά του να το βγάλω, ρε παιδί μου, γιατί δεν μου λες το όνομά του?
0: Το όνομά του, ρε, γεμάτο μηνύματα με πρόδρομο Ζουμής, εδώ και μήνες. Ένας τσόγλανος και τον αφήνει.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω εγώ που είναι το όνομά αυτού. Παρακαλώ.
4: Έλα, Άγγελα, ακόμα έχεις τον πρόδρομο?
1: Ναι, εδώ είναι. Τον θέλεις?
4: Ναι, θέλω να τον μιλήσω.
1: Έλα, πρόδρομε.
0: Ναι, σ' ακούω, Γιαλτουρίδη.
1: Ένα λεπτό, Γιώργο, είδες το βίντεο?
4: Βεβαίως.
1: Α, εντάξει.
4: Πολύ το τσάτ, το τσάτ, ξέρεις, πολύ σεξι λένε ο Οδυσσέας.
1: Α, έτσι σου είπα, ναι.
4: Έχω μια απορία, ναι, και όλο αφού είναι πόντιος, να μην είναι σεξι.
0: Έχω μια απορία. Να μου λύσετε.
4: Έχει απορία πρόδρομος?
1: Ναι.
0: Ναι. Ο Όμηρος σε ποιο κουρίο αναφέρει ότι πήγαινε ο Οδυσσέας και κουρευόταν και ξυριζόταν?
4: Φιλαράκι,
1: είσαι μουρλός.
4: Θα μάθεις λίγη ιστορία. Όταν ο Οδυσσέας έφτασε στην Ιδάκη είχε μουσει. Εννοείται. Αλλά λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις από το βίντεο και όπως είπαμε με τον Nick the Greek στο chat, ο Οδυσσέας πριν πάει να συναντήσει τη γυναίκα του έπρεπε να ξεριστεί, είναι κύριος. Γιατί μετά ξέρεις τι έχουν. Σε παρακαλώ
1: πρώτα. Γιώργο, σε παρακαλώ παραπάνω. Γιώργο, σε παρακαλώ. Γιώργο, ο Οδυσσέας αυτή τη στιγμή δεν μπήκε στον παράδεισο με τα λεγόμενα του ζουμί. Ο Οδυσσέας, ναι. Οδυσσέας αυτή τη στιγμή.
4: Μόλις ξυρίστηκε και πήγε κόλαση, ναι.
1: Ο Οδυσσέας αυτή τη στιγμή είναι στον παράδεισο γιατί έχει τα γένια.
4: Ναι.
1: Εάν ξυριστεί θα έδωρε στην κόλαση τώρα.
0: Για τις βλακίες. Για τη μία φορά στη ζωή μου μιλάγατε για γυναικοπρόσωπους και λέω αυτό το αναφέρει το Πηδάλιο. Έτσι ονομάζει αυτούς που ξυρίζονται. Γι' αυτό και αυτοί να είναι
4: πλάτων. Όλοι που ξυρίζονται είναι γυναικοπρόσωποι, Άγγελε. Σε παρακαλώ, Άγγελε.
1: Ναι, αυτό ναι, λέει ναι,
4: το
1: ναι.
4: Όλοι που ξυρίζονται είναι γυναικοπρόσωποι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα.
4: Άγγελε, βγάλε με φωτογραφία του πρόδρομου ξυρισμένο, γιατί έχουμε μπόλικες.
0: Κι εγώ.
1: Έχω τη φωτογραφία. Έχω
4: τη φωτογραφία. Για να είσαι γυναικοπρόσωπος.
0: Γιατί ποιο σου είπε ότι εγώ μπορώ να τηρήσω όλο το Πηδάλιο? Ποιο σου είπε εγώ, δήλωσα Άγιος, δήλωσα θεσσοσμένος. Εγώ αγωνίζομαι να σωθώ.
1: Έχω τη φωτογραφία. Έχω τη
4: φωτογραφία. Για να είσαι γυναικοπρόσωπος.
0: Γιατί ποιο σου είπε ότι εγώ μπορώ να τηρήσω όλο το Πηδάλιο? Ποιο σου είπε εγώ.

0: κουβέντα, θέλω να κάνω τον πρόδρομο μία πρόταση.
1: Εγώ έχω ερωτήσεις να σου κάνω, τώρα που είμαστε εκεί τρεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι σημαίνει αντίχριστος, ανθέληνας, φύλαυτος, οπαδός της σατανικής διχόνιας? Ποιος είναι αυτός? Είναι ποιος αυτός είναι, που βλέπει την Ελλάδα να εκπορνεύεται και να αυτοκτονεί λόγω ανέχειας, και ενώ θα κερδίσει και χρήματα, ούτε συνεργάζεται, και όχι μόνο δεν συνεργάζεται, αλλά συκοφαντεί κιόλας, εσύ και ο Αγγελάτος. Δηλαδή έχω την τελειότερη πατριωτική
2: πλατφόρμα. Ζουμί, άστο αυτό. Άκουσε το Γιώργο να λεφτώ, να δεις την πρώτη θα σου κάνει.
0: Άγγελε, εκεί μου πήρα να τον κάνω πρόταση. Να χρηματοδοτήσω.
1: Μπορείς να μου βρεις τελειότερο πρόταση.
2: Πρόσεχε, Ζουμί, άσε τον Γιαλτουρίδη να σου κάνει την πρόταση.
0: Λοιπόν, πρόδρομε.
2: Άκουσε με, σταμάτα να αυτό, Ζουμί, να ακούσεις. Σταμάτα να λεφτώ.
1: Σταμάτησε
2: ένα λεπτό να ακούσεις.
1: Απαντήστε μου όμως.
2: Σταμάτησε ένα λεπτό να ακούσεις και μετά απαντάς ό,τι θέλεις.
1: Πυραμίδα.
2: Ας την πυραμίδα. Ξέχασε τα αυτά. Έχει μια πρόταση ο Γιώργος δημόσια να σου κάνει. Είσαι έτοιμος?
1: Μιλάμε για την εθνική μας παλιά.
2: Ας την εθνική και την πυραμίδα. Σου μιλάει ο Γιώργος. Δεν ακούς όμως.
1: Δεν είναι πυραμίδα, αμόρφωτε. Λέγει Γιαλτουρίδη.
2: Έλα, έχουμε ένα λεπτό.
0: Λοιπόν, για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί εγώ έχω μιλήσει με τον πρόδρομο αρκετές φορές, πριν πολλά χρόνια, πριν την πανδημία, για αυτό το οικονομικό του σχέδιο, το business plan.
1: Από το 2010 εντάξει, μιλάμε.
0: Άσε να μιλήσω από εδώ, να σταμάτα. Λοιπόν, και μιλάει με πολλούς λέει, αλλά ακόμα κανένας θα το χρηματοδοτήσει. Ακόμα δεν βρήκε κανέναν. Και θέλω στην εκπομπή του Αγγελάτου αυτή τη στιγμή, μπροστά σε όλους, γιατί ακούνε πάρα πολύ, να σου κάνω μια πρόταση, να το συζητήσουμε πάλι.
1: Ακούω, είμαι όλος αυτιά.
0: Ναι, ωραία. Να το συζητήσουμε πάλι. Μπάσκετ σε χρηματοδοτήσεις.
1: Μα εγώ κοιτάω διάλογο από το 2014 που έχω φτιάξει αυτή την πλατφόρμα, που τότε ήταν σε πρωτόγονη μορφή, και αν ήταν σε τόσο πρωτόγονη μορφή, ήταν το καλύτερο πρόγραμμα του κόσμου.
0: Για
1: βάλε τόσες αναβαθμίσεις.
2: Δεν θα προλάβουμε, Γιώργο. Άσε για τη Δευτέρα, Γιώργο. Άσε για τη Δευτέρα. Άσε για τη Δευτέρα, Γιώργο. Δεν μας παίρνει χρόνο.
0: Όχι, ένα τελευταίο
1: που έχω κάνει μέχρι σήμερα. Είναι αξεπέραστο από
2: δεν προλαβαίνω, παιδιά. Πρέπει να κλείσω το εκπομπή. Λοιπόν, καλό βράδυ, Ζουμί, καλό βράδυ. Δεν προλαβαίνω, τελείωσε η υπόθεση. Πάει, σε αφήνω. Γιώργο, καλό βράδυ. Τη Δευτέρα. Γιώργο, με ακούς? Γιώργο. Λοιπόν, χάσαμε και τον Γιώργο. Λοιπόν, τη Δευτέρα, παιδιά, δεν προλαβαίνω. Καλό βράδυ σε όλους. Αυτό το κομμάτι που βλέπετε τώρα. Θα κλείσω το εκπομπή με τον Οδυσσέα. Είναι περίπου το πέμπτο κομμάτι. Δουλεύω για τα υπόλοιπα. Θα είναι 2,5 ώρες η εκπομπή. Το έχω κάνει εγώ ίδιος. Εντάξει, είναι δικιά μου η λεγόμενη και το έχω κάνει και στο YouTube, να το δείτε. Είναι φανταστικό. Είναι στην ελληνική γλώσσα.
3: Ευλογήσουν το ταξίδι μας. Σου χαρίζω σοφία, σοφία και θάρρος για το ταξίδι σου.

Πάτε κουπί με όλη σας τη δύναμη! Κρατηθείτε! Περνάμε! Ποσειδώνα, δεν θα με τσακίσεις! Απόλλωνα, γιατί με κυνηγάς! Δεν με φοβίζουν τα φίδια της μοίρας. Η Ιθάκη με περιμένει.

0: κυκλόπια τείχη.
1: Πενέλαπη.
2: Οδυσσέα, το μακρύ σου ταξίδι δεν έχει ακόμα τελειώσει. Αντιμετώπισε τις δοκιμασίες που έρχονται με γενναία καρδιά.
0: Κύκλοψ, είμαστε Έλληνες. Να σεβαστείς τους θεούς. Κύκλοπα, πιες αυτό το κρασί.
1: Αυτό είναι θεϊκό ποτό.
0: Το γλυκό.

0: μαγικό κρασί ζαλίζει τον γίγαντα και ο βαθύς ύπνος τον κυριεύει.
1: Κύκλοψ, ο Δίσεφς με κατέφαγε! Εμπρός, άνδρες μου, για τη δόξα! Πάρτε τα λάφυρα και φύγαμε!
0: Ο Ήμιες, τι να άφτεγε γά ως ανθρώπουν γέαν. Θεός νήτης υβρωτός εσύ. Τον άνδρα τον πολύτροπο τραγούδα μας, Μούσα, που τόσα έπαθε στα πέρατα του κόσμου. Προστατέψτε με, ο μεγάλη Θεή, στο ταξίδι μου. Η μοίρα σου είναι γραμμένη, Οδυσσέα. Πενέλαπη.
2: Οδυσσέα, βλέπεις τον πόλεμο που έρχεται?
0: Βλέπω το τίμημα της ομορφιάς, Ελένη.
1: Για την Ιθάκη! Χαθείτε! Δεν θα περάσετε! Δεν θα περάσετε! Για την δόξα! Υπερασπιστείτε την Τρία! Λύσε με, Κέλεβον! Λύσατε με!
0: Οδυσσεύ, γλυκερόν νός τον ζητείς.
3: Αλλά αργαλαίος έστε.
0: Ήκα δεν είσαι, αλάλγε απάσχων. Πρέπει να προσέλαβει, μόνο μέσα από την ασπίδα.
3: Δεν μπορείς να κρυφτείς, Οδυσσέα.
0: Η Τρία πρέπει να πέσει, Οδυσσέα. Η ισχύς δεν αρκεί, Μενέλαε, χρειάζεται δόλος. Θα πάρω πίσω την Ελένη. Let no one make a sound.
1: Οθόν!
0: Penelope.
1: Ελευθερία! Περνάτε! Επιτεθείτε τώρα! Βοήθεια! Σώστε με!
0: Πινελόπη, η αγάπη μου για σένα είναι πιο βαθιά από τη θάλασσα. Θα επιστρέψω. Πού κρύβεσαι, Ιθάκη? Θα σε βρω όσες θάλασσες κι αν περάσω. Ο Οδυσσέας αφήνει το νησί των Φεάκων. Το ταξίδι για την Ιθάκη ξεκινά.
4: Επιτέλους ζυγώνουμε, Οδυσσέα.
0: Μυρίζω ήδη τον καπνό της Ιθάκης. Κάνε υπομονή ακόμα λίγο, φίλε μου. Οι Φέακες θα σε φέρουν στην πατρίδα σου. Το γλυκό ταξίδι προς την Ιθάκη ξεκινά. Επιτέλους, βρίσκομαι ξανά στο σπίτι μου. Πενέλαπη.
3: Οδυσσέα, καλώς όρισες στην πατρίδα σου.
0: Σε ευχαριστώ, ο Θεά Αθηνά.

0: Κοιτάξτε τον βασιλιά των Ζητιάνων. Τι θέλεις εδώ, γέρο?
1: Πενέλοπη. Πενελόπη, επέστρεψα.
2: Οδυσσέα, είσαι εσύ.

Ήταν ο Νίκος Νομικός Μίγκλες. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών από την ενιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο και παρουσίαση εκπομπής από τον Άγγελο Αγγελάτου. Θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα παλιά αλλά και νέα λαϊκά τραγούδια. Χασάπικος και χάσα από σένα.

0: που έφερε κάποιες ταινίες υποκλεισμένες.
1: Ο Μέλλον Νίκος Μαστοράκης ξεκίνησε το Video Club, το Αμιγές Video Club. Εγώ ξεκίνησα την εταιρεία παραγωγής βίντεο.
0: Ο Σούλης ο Γεωργιάδης είχε ίσως την πρώτη ή μία από τις πρώτες.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών με μουσική και τραγούδια. Ανασύσκομινός, εξακολουθώ.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Στράτος Διονύσιο, με σκότωσε γιατί την αγαπούσα.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την Ιμπιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Φώτης Πολυμέρης στην εκπομπή Αναμνήσεις από το παρελθόν. Τι είναι η εκπομπή επιμελήκης σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουμπενίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Και ένα τραγούδι τώρα από τον Μίκη Θεοδωράκη.

0: Γιώργος Πασπάτης. Φεγγάρι μου, σε παρακαλώ.
1: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
2: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το hurricane season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Beach. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το state της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, Μισο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, Μισο Cleaver. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

0: των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρω, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza. 2194 Main Street, Ισοντανίδου. Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Και εδώ ο Γιώργος Δαλάρας.

ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατρίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria. Στο Gregory Beach.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνή στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Λίτσα Διαμάτη, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα μέσα, στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso.com.